0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
1: Galaxy 92.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
1: Galaxy 92.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: πίστος.
1: Δεν καταλαβαίνω, θα βρέχει όλη μέρα. Τι πρόβλεψη είναι αυτή? Βρέχει εκεί που είστε, στείλτε ένα μήνυμα.
0: Εντυπωσιακός.
1: Με κοίταζαν σαν ούφο.
0: Μορφωμένος.
1: Hello, how from here morning morning.
0: Σοβαρός.
1: Γεια σας. Μιαου.
0: Ευδιάθετος.
1: Ποιος είναι αγάπη μου 3 ώρα το πρωί και σε παίρνει τηλέφωνο?
0: Με τους καλύτερους καλεσμένους.
1: Κύριε Γεωργιάδη, πραγματικά δηλαδή και σήμερα εδώ. Αφού με βολάξει ο κύριο Κοντάδο, πάρα μα έχω γραφτεί για τι?
0: Μέχρι τις 10 στον Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Γιατί οι άλλοι είναι χειρότεροι.

Στο Μουντιάλ χθες είχαμε και μια καινοτομία. Είχαμε πολλές καινοτομίες, πολλούς νέους κανονισμούς. Αλλά αυτό που έτσι προκάλεσε αρκετή εντύπωση ήταν το να βλέπεις τις φάσεις μέσα από τα μάτια του διαιτητή. Πώς έλεγε παλιά η εκπομπή, με τα μάτια της Έλλης. Με την Έλλη Στάι. Με τα μάτια του διαιτητή. Τώρα δηλαδή έχουν βάλει κάμερες πάνω στο διαιτητή. Πάνω στο σώμα του έχουν βάλει κάμερες που έχουμε φτάσει, ρε φίλε. Εντάξει, εδώ θα μου πεις, υπάρχουν γυαλιά, αυτά που έχει βγάλει η Meta του Zuckerberg και άλλες εταιρείες, έχουν γυαλιά με κάμερα, τα οποία σε γράφουν στο δρόμο, δηλαδή γράφουν τα πάντα. Και τώρα λέει για την προστασία των ατομικών δικαιωμάτων, ζητάνε, λέει, οι οργανώσεις για την προστασία των ατομικών δικαιωμάτων, ζητάνε, λέει, να υπάρχει ένα REC, δηλαδή το γυαλί όταν γράφει να υπάρχει να αποσβήνει κόκκινο. Να φαίνεται δηλαδή ότι είσαι ανώμαλος από μακριά, ότι αναβοσβήνει το και γράφεις, ας πούμε, στο δρόμο. Τέλος πάντων, επιστρέφουμε στο θέμα. Αυτοί έχουν κάμερες επάνω τους και είδαμε χθες το γκολ του Μεξικού, το πρώτο και το δεύτερο, όλα τα γκολ. Τα είδαμε, λέει, και από τα σώματα των διαιτητών. Ναι, αυτοί θα μας βάλουν σε λίγο κάμερες και στον πισινό, να πούμε, έτσι όπως πάμε.

Ακούτε Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Καλημέρα, μου στέλνετε μηνύματα στο Live 24 και στο Instagram V Χαρισόπουλος. Βγήκε η λίστα με τις πιο ασφαλείς χώρες στον πλανήτη και η Ελλάδα, λέει, βελτίωσε τη θέση της, καταλαμβάνοντας ούτε μέσα στην πενιντάδα δεν είμαστε. Η Ελλάδα, ρε φίλε, που είναι, θέλω να πω, είναι χώρα του πρώτου κόσμου. Είναι δυτική χώρα, είναι χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είμαστε καν μέσα στην πρώτη 50, στις πρώτες 50. Η πιο ασφαλής χώρα στον κόσμο είναι η Ισλανδία. Καλά, εντάξει, ναι, προφανώς. Γιατί για να είναι κάποια χώρα μη ασφαλής, πρέπει να υπάρχουν και κίνδυνοι να κυκλοφορούν άλλοι έξω. Στην Ισλανδία δεν κυκλοφορεί και κανένας έξω. Πού είναι, πώς να μην είναι, δηλαδή. Δεύτερη θέση, Νέα Ζηλανδία. Άμα είναι να πάμε τόσο μακριά. Τρίτη, Ελβετία. Τέταρτη, Σλοβενία, παρακαλώ. Πέμπτη, Ιρλανδία. Έκτη, Αυστρία. Έβδομη, Πορτογαλία. Όγδοη, Σιγκαπούρη. Ένατη, η Φινλανδία, που είναι πάντα στις πρώτες θέσεις των καλών, στις καλές βαθμολογίες. Και δέκατη, η Ιαπωνία. Και εμείς είμαστε στην 53η θέση. Μας περνάει το Μπουτάν, φαντάσου. Το Μπουτάν είναι στη 16η. Το Μπουτάν είναι πιο ασφαλής χώρα από την Ολλανδία, ας πούμε. Κοίτα το Μπουτάν. Τυχεροί οι Μπουτανιώτες. Και πώς λέγονται οι γυναίκες του Μπουτάν. Οι Μπουτανιώτισες. Λοιπόν, κάτσε να δεις τώρα εδώ, γελάσεις. Ας πω κάτι. Η Αλβανία είναι πιο ασφαλής από εμάς. Αλήθεια. Είναι στην 36η θέση. Το λέω αυτό, εξηγούμε τώρα για να μην παρεξηγούμε. Γιατί παλιά υποτίθεται ότι οι Έλληνες λέγανε ότι έχει αυξηθεί η εγκληματικότητα λόγω των Αλβανών κτλ. Στην Αλβανία λοιπόν τώρα είναι, η Αλβανία είναι στην 36η θέση. Είναι πιο ασφαλής χώρα από την Βρετανία. Δεν μου κάνει εντύπωση βέβαια αυτό, γιατί στη Βρετανία γίνεται της κακομοίρας. Και εμείς 53η περνάμε το Κόσοβο. Μπράβο μας! Είμαστε πιο ασφαλείς από το Κόσοβο. Φοβερό! Περνάμε το Κόσοβο, τη Μολδαβία. Έλα ρε φίλε, τι λες τώρα. Την Γκάμπια. Τη Νότια Κορέα, η Νότια Κορέα έχει κίνδυνο, είναι φοβερό, μάλιστα. Αυτό είναι λοιπόν μια έρευνα του Global Peace Index 2026. Αξιολογεί 163 χώρες βάσει 23 διαφορετικών κριτηρίων, μεταξύ των οποίων οι στρατιωτικές δαπάνες, με αυτή τη λογική, καλά, οι συγκρούσεις, τα ποσοστά εγκληματικότητας, οι ανθρωποκτονίες και το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών. Κοιτάξτε τώρα, εδώ πέρα αυτοί προφανώς δεν μετράνε μόνο το πόσο είσαι ασφαλής όταν περπατάς στο δρόμο, αλλά είναι και το πόσα ξοδεύεις για το στρατό σου, με την έννοια ότι αν ξοδεύεις πολλά για την άμυνα, σημαίνει ότι υπάρχει κίνδυνος πολέμου. Οπότε γι' αυτό η Ελλάδα είναι και τόσο χαμηλά. Ας πούμε, η Ισλανδία, τι πόλεμο, με ποιον να πολεμήσει, με τις Φάλαινες, ή η Νέα Ζηλανδία, ας πούμε. Οπότε, αν είσαι χώρα η οποία δεν κινδυνεύει από πόλεμο, είσαι στην άκρη του Θεού, είσαι και πιο ασφαλής ταυτόχρονα.

0: Διαφημίσεις.
1: People have repower.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Από τα FM στους 92 ακριβώς και από το ίντερνετ στο galaxy92.gr. Πρωινό στον Galaxy 92. Κοντά σας μέχρι τις 10 ο Βαγγέλης Χαρισόπουλος.
4: Τρελαίνομαι με αυτές τις με τους διαλόγους που κάνει η Ιωάννα Τούνη με τις αυτές που τη βρίζουν στα social, γιατί λέει ανέβασε μια φωτογραφία με μαγιό εν πάση περιπτώσει, η οποία εντάξει είναι φωτογραφία από την πίσω πλευρά, καταλαβαίνετε, και άψογη. Και αυτές από κάτω, ξέρεις, τώρα αρχίζουν και να την τρέπεσαι λίγο, είσαι μάνα και ανεβάζεις τη φωτογραφία. Τώρα είπα εντάξει, με μαγιό είναι η κοπέλα. Influencer κάνει διακοπές στην Άξο. Η Νάξος, είδες πως ανέβηκε η Νάξος, πάει τούν η Νάξο. Και ανάμεσα σε όσα δημοσιεύει στα social media από την απόδραση της. Από την απόδραση. Λες και η Τούνη ήταν κάπου φυλακισμένη, ας πούμε, στο Αλκατράζ και έκανε απόδραση στην Άξο. Σιγά τη φοβερά δύσκολη καθημερινότητα τη απέδρασε η Τούνη. Τι να πει η κυρία Λένα, ας πούμε, στο Περιστέρι που τρέχει από εδώ και από εκεί και δεν έχει τις ανέσεις της Τούνη. Αυτή πρέπει να αποδράσει, όχι η Τούνη, απέδρασε η Τούνη. Λοιπόν, ήταν και ένα βίντεο, λες, το οποίο πόζαρε με το μαγιό της. Πιο αναλυτικά, η Ιωάννα Τούνη εμφανίστηκε να περπατάει προς τη θάλασσα με ένα μαύρο μπικίνι, δείχνοντας αρχικά το πίσω μέρος του σώματός της. Λοιπόν, στη συνέχεια κοίταξε την κάμερα χαμογελαστή, παρουσιάζοντας και από άλλες γωνίες το μαγιό που φόρουσε. Μ' αρέσουν πάρα πολύ περιγραφές τώρα, γιατί φαντάζομαι τον συνάδελφο που του έχουν πει από το site που λένε: λοιπόν, πάρε αυτό το βίντεο της Τούνη και γράψε ένα κείμενο. Και αυτός τον περιγράφει πως η Τούνη περπατούσε και έδειχνε το πίσω μέρος. Η influencer δημοσίευσε το σχετικό βίντεο την Τετάρτη 10 Ιουνίου. Ακούγεται τα στοιχεία του ρεπόρταζ. Στο TikTok, γράφοντας πάνω σε αυτό. Με τι, με αιματόγραψη, με μελάνι σε πάπη, γράφοντας πάνω σε αυτό. Αυτά τα μαγιό δεν είναι για μαμάδες. Και μέσα από όσα έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησή της, εξήγησε πως δεν εστερνίζεται τη συγκεκριμένη γνώμη. Ποιος το είπε αυτό? Είμαι σχεδόν 33 χρονών, έχω ένα μωρό και φυσικά και θα φοράω ό,τι με κάνει να νιώθω όμορφα. Και αν δεν είσαι εντάξει με το θέαμα, το πρόβλημα είναι δικό σου και κανενός άλλου. Καλά, δεν μη βαράς, δεν είπαμε τίποτα εμείς. Said who. Ναι, said who, αυτό ακριβώς. Ποιος ξεκίνησε αυτή την συζήτηση? Δηλαδή, της είπε κανένας ότι δεν κάνει αφορά σε αυτό το μαγιό? Μόνη της το έγραψε. Έλα, Παναγία μου. Άρε, μάνα μου, μάνα η Τούνη. Μάνα, αλλά τι μάνα.

Έχουμε εδώ άλλο φοβερό, άλλη φοβερή δήλωση. Βασιλάκης Καϊλ, Βασίλης Καϊλας, όχι πλέον Βασιλάκης, γιατί ο άνθρωπος είναι μεγάλος. Βασίλης Καϊλας, δεν βλέπω τις ταινίες μου, μου θυμίζουν εποχές που ήταν πολύ όμορφες. Ο Καϊλας λέει ότι οι εποχές που ήταν λούστρο στις ταινίες ήταν όμορφες. Και δεν είναι τώρα, λέει, ο συσχετισμός με τη σημερινή εποχή με κάνει να νιώθω άβολα επειδή περνάμε δύσκολα. Ότι σήμερα ο Έλληνας περνάει δύσκολα, που έχει 3 αυτοκίνητα, πάει διακοπές στο εξωτερικό, έχει σπίτι, έχει πάει τα παιδιά του στα ιδιωτικά σχολεία. Σε σχέση με την εποχή του Καϊλα που δεν είχαν να φάνε, που τρώγανε μπομπότα, που ήταν μετά τον πόλεμο, που δεν είχαν να βάλουν παπούτσια, είχαν ένα ζευγάρι παπούτσια όλη τη χρονιά, και λέει ο Καϊλας ότι τώρα, λέει, είναι χειρότερα από τότε. Αυτό είναι κλασικό παράδειγμα, ρε παιδί μου, του πώς ένας άνθρωπος ο οποίος συνδυάζει, ταυτίζει την εποχή του, το πώς περνούσε αυτός δηλαδή, με την εποχή που περνάνε οι άλλοι. Δηλαδή, τι σχέση. Ο Καϊλας τώρα είναι ψηλό. Και οδεύει προς την τρίτη ηλικία, φαντάζομαι. Σου λέει τώρα ότι εδώ τελειώνει το καλό κομμάτι της ζωής. Ενώ τότε ήμουν ένα παιδί θαύμα στις ταινίες. Αυτά ήξερα το Σταυρίδι, το Βουτσά, ξέρω εγώ, δεν ξέρω ποιος έβλεπε, το Ξανθόπουλο. Πιανού τα παπούτσια καθάριζε. Οπότε ήταν βασιλιάς ως παιδάκι. Σου λέει, μια χαρά περνούσα. Οι άλλοι μπορεί να πεθαίναν από την πείνα στους δρόμους, αλλά εγώ ήμουν μια χαρά. Οπότε καλύτερες εποχές τότε. Εντάξει, να έχουμε και μια επαφή με την πραγματικότητα όμως, Βασιλάκη. Κύριε Βασίλη.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
2: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
1: Τα πάντα!
2: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρωμώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα.

η Άννα Βύση άφησε για λίγο πίσω τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις. Σιγά καλά, δεν είναι και στην εφορία πια τις επαγγελματικές υποχρεώσεις. Και ταξίδεψε στη ΣΥΠΑ προκειμένου να βρεθεί κοντά στα αγαπημένα της πρόσωπα. Η δημοφιλής τραγουδίστρια επέλεξε να αφιερώσει χρόνο στην κόρη της, Σοφία Καρβέλα, αλλά και στα δύο εγγόνια της, Νίκο και Νέστορα. Ωραίο όνομα το Νέστορας. Και ένα παιδί που δεν το λένε Μάξιμο, δόξα τω Θεώ. Η τραγουδίστρια Άννα Βύση βρίσκεται αυτές τις ημέρες στη Νέα Υόρκη, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης και οικογενειακής ταλπορής, μακριά από τις συναυλίες και τους απαιτητικούς ρυθμούς της καθημερινότητάς της. Πολύ απαιτητική ρυθμή της καθημερινότητας της Άννας Βύση, δηλαδή η Άννα Βύση το πρωί πάει σούπερ μάρκετ, τρέχει, πλένει πιάτα, μιλάμε για απαιτητικούς ρυθμούς. Άλλωστε, όποτε βρίσκει ελεύθερο χρόνο, φροντίζει να ταξιδεύει στην Αμερική για να συναντήσει την οικογένειά της, με την οποία διατηρεί πολύ στενούς δεσμούς. Αφού είναι στην Αμερική, πώς διατηρεί πολύ στενούς δεσμούς, ρε φίλε, αλλά Παναγία. Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στα social media, η αγαπημένη ερμηνεύτρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους. Γίναμε όλοι ίσα και όμοια διαδικτυακοί φίλοι, επειδή έχει δεκάδες χιλιάδες, είναι φίλοι. Ένα τρυφερό στιγμιότυπο με το μεγαλύτερο εγγονό της. Και είναι, ρε φίλε, στο Madison Square Garden, στο match του αιώνα, στον τελικό του αιώνα, ας πούμε, και λέει. Η ίδια και ο γονός της ποζάρουν χαμογελαστοί στις κερκίδες ενός γηπέδου μπάσκετ, όπου βρέθηκαν για να παρακολουθήσουν αγώνα. Όχι τον τελικό του NBA, αγώνα. Δηλαδή είναι να μην καραφλιάζω μετά.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: όλοι έχουμε έναν φίλο που...
1: Έχουμε έναν φίλο που για κάποιο λόγο οδηγεί με το χέρι έξω από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Δεν ξέρω τι φάση είναι αυτή, δεν πρέπει να υπάρχει σε κανένα άλλο κράτος, σε καμιά άλλη μεριά του κόσμου να οδηγούν οι οδηγοί με ένα χέρι. Λες και δεν το χρειάζονται το άλλο, το βάζουν απ' έξω. Το βλέπεις αυτό το πράγμα που κρέμεται. Και δεν είναι μόνο αυτοί που καπνίζουν, γιατί υπάρχει η λογική ότι έχεις το τσιγάρο έξω, καπνίζεις, βάζεις το χέρι έξω και μετά πετάς το τσιγάρο. Κλασικά σαν γνήσιος Ελληνάρας. Γιατί πάνω απ' όλα πρέπει να διατηρούμε την πολιτιστική μας κληρονομιά. Αλλά το χέρι αυτό που κρέμεται, τι φάση, γιατί το βγάζετε έξω. Σας ενοχλεί, δηλαδή, σας ενοχλεί η θερμοκρασία, είναι κάπως σαν θερμοστάτης, ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Σας ενοχλεί το κλιματιστικό. Εν τω μεταξύ, τώρα ακόμα και που είναι καλοκαίρι και υποτίθεται ότι σκάμε από τη ζέστη και βάζουμε κλιματισμό ή air condition. Έμαθα χθες τη διαφορά. Χθες πήγα να δω ένα μάξι και μου λέει: θέλετε κλιματισμό ή air condition? Λέω: συγγνώμη, το ίδιο δεν είναι? Τόσο άσχετος. Λοιπόν, σε ενοχλεί το air condition και βγάζει το χέρι απ' έξω γιατί κρύωσε? Δεν το μπορείτε να το εξηγήσετε εσείς που το βγάζετε το χέρι απ' έξω γιατί το βγάζετε. Σας ενοχλεί, ρε παιδί μου, είναι κάτι περιττό? Θέλετε να μουτζώσετε, να είστε έτοιμοι να περνάει κάποιος και να του πούνε να! Ζώνη, ξέρω εγώ. Θέλετε να είστε έτοιμοι να πλακώσετε κάποιον, γιατί τα βλέπουμε για αυτά στους δρόμους, στα φανάρια συνέχεια. Πάντα το χέρι αυτό είναι ή σε κάποια έτσι αχρηστία ή σε τιμότητα. Ένα από τα δύο.

0: Διαφημίσεις.
1: Αν σου πω τι όνειρο είδα, τι? Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
2: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
6: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζώτος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζώτος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.

0: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε, πώς μου είστε, τι γίνεται, παιδιά, τι γίνεται, καλή εβδομάδα, καλή εβδομαδούλα, πώς πάμε, πώς είμαστε, πώς ξυπνήσαμε, πώς πέρασαμε Σαββατοκύριακο. Τι νέα, ωραίο καιρό έχει αυτό το Σαββατοκύριακο, δεν μπορείς να πεις, εκτός αν είστε γκρινιάριδες αυτοί οι καλοκαιράκιδες που λένε, αχ, θέλω ζέστη, θέλω να πάω να γίνω γκάγκανο. Πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο, δροσερό με το αεράκι του. Δεν χρειαζόσουν να κάνουν air condition, κλιματισμό, όλα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, ο Βαγγέλης Χαριζόπουλος είναι όλος περιέργος με καλή διάθεση στο μικρόφωνο. Αυτό είναι από τα πραγματικά τάγραφα, κανονικά. Και πρέπει να το εξετάσουν λίγο οι επιστήμονες. Θα σας κρατάει η παρέα μέχρι τις 10. Καλημέρα και στα παιδιά που μας βλέπουν στο Instagram Live, στο V Χαριζόπουλος VH. Ξεκινάμε ευθύς αμέσως, γιατί πρέπει να δούμε τι γίνεται με το φλέγον ζήτημα, που δεν είναι πολύ φλέγον σήμερα, μάλλον είναι ψιλοφλέγον τον καιρό.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Λοιπόν, σήμερα βαρετά πράγματα και καλά. Βαρετά γιατί θα έχουμε ηλιοφάνεια, θερμοκρασία 21 με 31 βαθμούς Κελσίου, η αναμεταπνέων από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς. Ωραία, ανεβαίνει η θερμοκρασία, δεν θα είναι από Σαββατοκύριακο έτσι ψυχρούλα, δροσούλα, αλλά εντάξει, είναι καλοκαιράκι, κανονικό, normal. Δεν είναι κάτι περίεργο. Ούτε μπόρες ούτε βροχές. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Αυγουστίνος, η Αυγουστίνα, ο Αύγουστος, ο Ιερώνυμος, ο Αρχιεπίσκοπος γιορτάζει σήμερα. Και η Ιερώνυμη, είναι Παγκόσμια ημέρα ανέμου, είναι Παγκόσμια ημέρα γονιμότητας, οπότε κάντε τα κουμάντα σας. Παγκόσμια ημέρα κατά της κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων. Πολύ σημαντική ημέρα αυτή. Τώρα εντάξει, πολύ σημαντικό ζήτημα. Σας σήμερα το 1885. Ιδρύεται στον Πειραιά ο Όμιλος Ερετών, το αρχαιότερο αθλητικό νοσοματείο στην Ελλάδα. Δεν είναι ούτε ο Παναθηναϊκός, ούτε ο Ηρακλής, ούτε ο... Δεν υπήρχε άλλο, ο Απόλλων ήταν το 1800. Ο Απόλλων ήταν, δεν ήταν καν στην Ελλάδα, ήταν τότε στη Σμύρνη είχε, που ήταν Οθωμανική, όχι, ναι, Οθωμανική Αυτοκρατορία ήταν τότε νομίζω, ο Απόλλων, η Σμύρνη. Σωστά, βεβαίως. Σαν σήμερα ιδρύεται το 1954 στην Βασιλεία η UEFA, που έχει αφοδευτεί στο Τάλιρο τελευταία με το, με το Μουντιάλ αυτό που βλέπετε. Τι άλλο. Σαν σήμερα το 1991 πεθαίνει η Βυζαντινή πριγκίπισσα Θεοφανό, σύζυγος του Όθωνα του Δεύτερου. Τώρα γιατί το είπα εγώ αυτό, εντάξει. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή το 1994 ο Μάνος Χατζηδάκης, τεράστιος Μάνος Χατζηδάκης. Το 1996 η Έλα Φιτζέραλντ, κυρίες και κύριοι, θεά της τζαζ. Από τις σημαντικότερες φωνές. Κάποια στιγμή πρέπει να βάλουμε και λίγο Έλα Φιτζέραλντ εδώ. Όπα, τι έγινε εδώ. Λοιπόν, μηνύματα στο Live24 και στο Instagram V Χαρισόπουλος. Να μου γράψετε πώς περάσατε, τι κάνατε. Εντάξει, είχαμε και πολλοί παιδιά. Δεν θέλω. Θέλω να μου γράψετε τα πινελίκια σας πρώτα εσείς εδώ στο Live24. Θα ξεκινήσω εγώ σε λίγο με τον πρώτο πινελίκι μου, το οποίο έχει και λίγο έτσι αθλητική ας πούμε υφή, αθλητικό ύφος μάλλον. Δεν έχει να κάνει με το Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, έχει με το Μουντιάλ, αλλά αυτά όλα σε πολύ λίγο. Έχουμε μουσικάρες στον Galaxy μέχρι τις 10. Kim Wilde, Natalie Imbruglia, όπως λένε και οι Ιταλοί, Natalie Imbruglia και Hozier. Καλημέρα, καλή εβδομάδα μέχρι τις 10 εδώ, Βαγγέλης Χαρισόπουλος.
1: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή. Galaxy 92.

Έχουμε και τον Χρήστο εδώ με τα κοτόπουλα κάθε μέρα. Να δοκιμάσει λέει φτερούγες μπάρμπεκιου. Πού να τις βρει, να μας τις στείλεις ρε φίλε. Φτιάξω εγώ μπάρμπεκιου. Παιδιά, μαγείρεψα μετά από ένα χρόνο, μαγείρεψα για πρώτη φορά. Πω, τι εμπειρία ήταν αυτή. Και μαγείρεψα και ψάρι. Καλά, εντάξει. Μεγάλη αποτυχία. Πειράς. Το οποίο ψάρι είναι και το πιο εύκολο πράγμα. Δηλαδή, το βάζεις στο φούρνο και τελείωσε. Λοιπόν, δεν θα ξεκινήσω με τον πινελίκι. Θα ξεκινήσω τα δικά σας πινελίκια και θα σας πω το δικό μετά, γιατί έχω μια σημαντική είδηση, πολύ ευχάριστη να σας πούμε. Η Μαρίνα από Παπάγου, πρώτο πινελίκι της ημέρας, Βαγγέλη, γιατί λέει δεν μαγείρεψα χθες και σήμερα θα φάω βλακίες και θα χαλάσω τη διατροφή. Εντάξει, και εσύ τώρα μια Δευτέρα είναι και όλα στην ατρός. Τι θα μαγείρευες? Φακές. Στέλιος Αργυρούπολη. Ξέχασα να πάρω τα κλειδιά του αυτοκινήτου και γύρισα πίσω. Μικρό το κακό. Εκτός αν έχεις παρκάρει στη διόλτη μάνα. Μιχάλης Περιστέρη. Χθες λέει γύρισα πολύ αργά και άρχισα να ξυπνήσω. Και αυτό μικρό το κακό. Άμα είσαι ήδη ξυπνιός δεν είναι τόσο αργά. Θέλω να πω είναι 7 και 8 ρε φίλε. Τι να πούνε κι άλλοι. Λοιπόν, έχω μια πολύ ευχάριστη είδηση να σας πω. Έχουμε συμφωνία Αμερικής-Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Είναι μια είδηση που βγήκε χθες βράδυ ώρα Ελλάδας. Η υπογραφή της θα γίνει καλώς εχόντων των πραγμάτων, γιατί ποτέ δεν ξέρεις με τον Τραμπ και τους άλλους τρελούς. 19 Ιουνίου πρέπει να είναι Παρασκευή. 15, 16, 17, 18, ναι. Παρασκευή λοιπόν υπογράφεται. Όχι, καλά μέχρι την Παρασκευή, κατάλαβα. Δεν το κάνανε που έγραφαν σήμερα. Επισήμως δεν υπάρχει επιβεβαίωση της συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών. Αλλά ανακοίνωσε ο Τραμπ μέσω του X, του Twitter, ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία και μάλιστα ανακοίνωσε, λέει, αρχίστε, λέει, να παίρνετε πετρέλαιο, πλοία του κόσμου, βάλτε μπροστά τις μηχανές σας. Καταλαβαίνω ότι σήμερα αυτό είναι πολύ καλό νέο για τις αγορές, είναι πολύ καλό νέο και για μας, γιατί θα πέσουν οι τιμές του πετρελαίου και της βενζίνης, αν βέβαια ισχύσει η συμφωνία, αν υπογραφεί, γιατί, επαναλαμβάνω, καμία από τις δύο πλευρές δεν έχει επιβεβαιώσει επισήμως την ύπαρξη συμφωνίας. Και οι δύο πλευρές έχουν κηρύξει την άμεση και μόνιμη πάυση των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Βέβαια, σε αυτά, με αυτό δεν χαίρεται το Ισραήλ, το οποίο ήθελε να συνεχιστεί η ιστορία. Ήθελε να συνεχιστεί αυτό στο Λίβανο και γενικότερα, ας πούμε, η ολοκλήρωση αυτής της περίεργης επιχείρησης. Τώρα, τι περιλαμβάνει? Περιλαμβάνει η συμφωνία τη ρητή δέσμευση του Ιράν να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Για τον όρο. Καθώς και την άμεση επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ και έκανε λόγο για μηχανισμό επιθεωρήσεων, χωρίς ωστόσο να βεβαιώσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής του. Συγγνώμη, φώναξα. Τώρα, ωραία, αυτά, μπράβο. Ξεκινάμε επιτέλους την εβδομάδα μια ευχάριστη είδηση. Έχει καιρό να γίνει αυτό. Κακή συμφωνία επί το Ισραήλ. Φοβάται, λέει, για την επόμενη μέρα κτλ. Οκ, καλά. Το πρώτο πινελίκι τη ημέρα από μένα, γιατί παιδιά έχω ξενερώσει με το Μουντιάλ. Όπα. Έχω ξενερώσει με το Μουντιάλ πάρα πολύ. Δεν είναι αυτό. Έχουμε χάσει όλα τα μάτς, ρε φίλε. Ήμουν έτοιμος να δω Βραζιλία-Μαρόκο την Κυριακή 1 το μεσημέρι και μιλάω με ένα φίλο Σάββατο βράδυ. Μου λέει: τι μεσημέρι, ρε βλάκα, μου λέει. Αυτό το μάτς είναι, λέει, 1 τα ξημερώματα απόψε. Γυρνάω από έξοδο. Βγήκα κιόλας, αυτό που το πας. Γυρνάω από την έξοδο. Λέω: πάμε, λέω, σπίτι να δούμε αυτό, Βραζιλία-Μαρόκο. Γυρνάω από την έξοδο, παιδιά, βάζω να το δω. Αρχίζω να γλαρώνω, λίγο έτσι, λίγο αλλιώς. Εντάξει, ήταν ενδιαφέρον μάτς. Το δεύτερο ημίχρονο δεν το είδα ποτέ. Κοιμήθηκα. Ξυπνάω την άλλη μέρα, ήξερα ότι έχει Ολλανδία-Ιαπωνία, πολύ ωραίο μάτς, 11 το βράδυ. Λέω, κοίτα να δεις, πάλι θα έχουμε τα ίδια. Εν τω μεταξύ, τα πιο ωραία μάτς γίνονται τις ώρες που είναι 5 η ώρα το πρωί και τέτοια, που δεν τα πρώτα. Και τώρα, ας πούμε, νομίζω ότι είχε μάτς με τη Σουηδία, κάτι θα σου πω. Λοιπόν, βάζω να δω το Ολλανδία-Ιαπωνία, 0-0 το πρώτο ημίχρονο. Σε κάποια φάση. Με παίρνει ο ύπνος. Ξυπνάω το πρωί 2-2 στο 89. Έλα ρε φίλε τώρα, γιατί είσαι τέτοιος δηλαδή? Κάτσαμε να πούμε, φάγαμε το γάιδαρο, αφήσουμε την ουρά. Έλα δηλαδή, πραγματικά είναι εκατοντάει αηδία. Γιατί κάνουνε Μουντιάλ στην Αμερική, ρε, αφού δεν ενδιαφέρονται εκεί πέρα? Λοιπόν, πρέπει η FIFA, αυτός ο Ιφαντίνο, ο αχώνευτος να πούμε, ο δένδια της UEFA, να σταματήσει αυτή την αηδία που κάνουν Μουντιάλ στην Αμερική, να το βάλουν κανονικά σε μια χώρα που είναι η Ευρώπη ή η Ασία. Ευσία. Και προς τα εδώ, προς τα μας. Τα τελευταία αποτελέσματα είναι ακτή ελεφαντοστού η σημερινός 1-0. Αυτό ήταν το. Και το χθεσινό ήταν Ολλανδία-Ιαπωνία 2-2 στο 89 οι Ιάπωνες, οι οποίοι συνεχίζουν, λέει, μια παράδοση αίτητη. Και μετά βέβαια καθάρισαν και τις κερκίδες. Ο άλλος εδώ βούλιαξε το Μακεδονί για το Σπανούλι. Τελείριο. Τάδαμε, ναι. Κρέσια, εγώ είμαι ο ίδιος Αριανός και Βεντά, λέω. Κάτσε, κράτα μια πισινή να πούμε. Μην είσαι τέτοιος. Μεγάλο βήμα όντως για τον Άρη, αλλά. Κατά πούμε.
Και η Γερμανία κέρδισε το Κουρασάο 7-1. Κούρασε το Κουρασάο, πολύ κουράστηκε. Συγγνώμη γι' αυτό.

Συγγνώμη γι' αυτό, δεν ξέρω γιατί μικροφωνίζει πρωί-πρωί. Είμαι κάθομαι και ένα μέτρο από το μικρόφωνο. Λοιπόν, λέγαμε για τους Ιάπωνες, για το Μουντιάλ. Κάνανε αυτό το κλασικό. Οι Ιάπωνες καθάρισαν το γήπεδο μετά με το μάτς με την Ολλανδία. Πήραν σακούλες, μαζέψαν τα σκουπίδια. Αυτή είναι η κουλτούρα μας, λέει, να σεβόμαστε τους πάντες. Είναι ακριβώς οι Ιάπωνες, ακριβώς αντίθετο από τους Έλληνες. Οι Ιάπωνες, ρε παιδί μου, έχουν και την κουλτούρα αυτή που. Εντάξει, τώρα δεν λέμε, αυτό είναι ένα παλιό έθιμο υπερβολικό, το χαρακίρι, ας πούμε, που θεωρούσαν ότι αν ατιμάσουν τη χώρα ή την κοινωνία κάνουν χαρακίρι. Στην Ελλάδα κάνουμε, δεν ξέρω τι να πω, αντί να καθαρίζουμε βρωμίζουμε. Είναι να βάλεις Έλληνες και Ιάπωνες σε ένα τραπέζι, έτσι, να μιλήσουν για τα έθιμά τους και να πάθουν σοκ οι Ιάπωνες, να κάνουν χαρακίρι με αυτά που ακούνε. Ή να έρθουν οι Ιάπωνες και να δουν τι γίνονται σε ελληνικούς δρόμους, ας πούμε. Πώς πετάνε οι άλλοι επ' έξω κουτιά με αναψυκτικά, το τσιγάρο κάτω. Παντού. Να το δει ο Ιάπωνας, δηλαδή, θα κάνει χαρακίρι με τη μία με το που θα βγει σε ελληνικό δρόμο. Οι Ιάπωνες έρχονται τώρα ή μόνο Κινέζοι? Έχουμε πολύ καιρό, δεν ξέρω. Παλιά ήταν οι Ιάπωνες με τις φωτογραφικές μηχανές που τους κοροϊδεύαμε κιόλας. Λέγαμε ότι βγάζουν συνέχεια. Κοροϊδεύανε οι Έλληνες. Άκουρε, φίλε. Κοροϊδεύανε οι Έλληνες, οι πρωταθλητές του selfie. Κοροϊδεύαμε τους Ιάπωνες που βγάζαν συνέχεια φωτογραφίες με τις κάμερες. Και τώρα έχουμε γίνει εμείς οι Ιάπωνες. Μπράβο στους Ιάπωνες, εγώ είμαι πάρα πολύ υπέρ. Τους συμπαθώ και ποδοσφαιρικά, δηλαδή είναι από τις ομάδες που συμπαθώ πάρα πολύ. Δεν έχω αγαπημένη ομάδα στο Μουντιάλ. Οι πολίστριες του Ολυμπιακού γιόρτασαν στον Νίκο Βέρτη. Να πούμε και ότι ο Ολυμπιακός βεβαίως κατέκτησε το πρωτάθλημα στην Greek Basket League με αυτό το επεισοδιακό και κυριολεκτικά και match, τον τελικό, γιατί έπεσε και ξύλο και μεταξύ παικτών, δηλαδή, όχι μόνο μεταξύ. Μάλλον με τους οπαδούς δεν παίζουν ξύλο, γιατί δεν υπάρχει άλλη πλευρά. Αλλά θέλω να πω, υπάρχει ένταση. Και έπεσε ξύλο μεταξύ των παικτών. Τελείωσε και αυτό επιτέλους. Να ησυχάσουμε λίγο και να δούμε λίγο ό,τι μουντιάλ μας απέμεινε. Γιατί τις ώρες που το βάζουν, εντωμεταξύ, ένα μάτς μπορούσαμε να δούμε χθες και βάλανε Γερμανία εγώ κουρακάω θα το λέω, ρε φίλε. Μια ζωή έτσι το έμαθα. Βάλε μου ένα λικέρ κουρακάω, έλεγα. Δεν κουρασάω. Βάζουν κάτι μάτς, ρε, 10 η ώρα. Βάλανε Γερμανία Κουρασάο 7-1. Ποιος όλο, Κυριακή βράδυ. Μα νιώθετε λίγο εκεί στη FIFA. Πραγματικά δηλαδή. Βγάλετε τον αυτόν τον τύπο εκεί πέρα να ησυχάσουμε λίγο. Πω, νεύρα πολλά. Μα περιμένεις 4 χρόνια να δεις μπάλα, ρε φίλε. Και το Κουρασάο και το πράσινο ακροτήρι και τα κουφονίσια παίζουν. Τι γίνεται. Η Σέριφος παίζει, έχει η εθνική. Τι γίνεται. Κουρασάο. Αϊτή. Η IT. Οι IT managers έχουν εθνική ομάδα. Και δεν παίζει η Ιταλία. Εμείς να πούμε, εντάξει, δεν είμαστε και καλή ομάδα. Οι Ιταλοί τι να πούνε, που είναι εκτός Μουντιάλ 14 χρόνια.

0: 92.
1: Διαφημίσεις.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
5: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρη, Μελέτης Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβης, Νάνση Μπούκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
6: Καλημέρα, καλημέρα. Ακούτε Galaxy 92. Πάτησα το λάθος κουμπί, γι' αυτό υπήρξε αυτό. Τι κάνετε, πώς μου είστε. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο Live 24 και στο Instagram. Βίχα Ρισόπουλος. Είδα και λίγο τηλεόραση αυτές τις μέρες. Έκανα αυτό το λάθος. Και είδα ότι δημιουργήθηκε ένα ολόκληρο. Το αγαπημένο μου θέμα από όλο το Σαββατοκυριακό είναι ότι δημιουργήθηκε θέμα γιατί λέει αφέθηκε να υπενιχθεί ότι ο Δημήτρης Αλεξάνδρου είπε ότι δεν του αρέσει το νέο τραγούδι της Ρίας Ελληνίδου. Έλα εσύ που γράφεις την Ελληνίδου συνέχεια, θα τρελαθείς με αυτή την αναφορά τώρα. Η Ρία Ελληνίδου είναι ζευγάρι με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου. Ξέρω ότι πολλοί από εσάς αναρωτιέστε ποιος είναι ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και ποια είναι η Ρία Ελληνίδου. Λοιπόν, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, για όσους δεν ξέρετε, είναι γνωστός επιχειρηματίας και μοντέλο. Και η δικιά μου απορία δημιουργήθηκε τι επιχειρηματίας είναι. Και το έχει πιο κάτω το πολύ έτσι κατατοπιστικό ρεπορτάζ εδώ του Newsit και λέει ότι. Φτιάχνει λέει δωμάτια απόδρασης, τα λεγόμενα escape rooms. Ακόμα αυτά είναι μόδα? Ποιος πάει σε escape rooms ακόμα, φίλε? Να πούμε λέει ότι είμαστε από τις πρώτες χώρες παγκοσμίως με τα περισσότερα και τα καλύτερα δωμάτια, απάντησε μόνος του. Η δική μου επιχείρηση θα είναι στους Αγίους Αναργύρους, είναι δωμάτια για παιδιά. Ρε εσύ Δημήτρη, οι γονείς δεν χρειάζονται δωμάτια escape rooms για να χάσουν τα παιδιά τους. Τα χάνουν ούτως ή άλλως. Αν τα στέλνουν να τα χάνουνε. Μήπως τα θέλουν εκεί πέρα να χάνονται, να ψάχνουν να βρουν την έξοδο για να μπορούν να πιούν κανένα καφέ. Έξυπνο αυτό, αν το κάνεις. Είναι λέει δωμάτια για παιδιά, είναι κάποια που χρειάζονται και την έγκριση των γονιών και κάποια για άτομα από 18 χρονών και πάνω. Έχουμε διάφορα θεματικά δωμάτια. Πάντα με ηθοποιούς. Παιδιά, δεν έχω πάει ποτέ σε αυτό. Θέλω να μου γράψετε στο Live 24 αν έχετε πάει και αν είναι ωραία, αν έχει ενδιαφέρον όντως. Πάντα με ηθοποιούς, λέει, επίσης ετοιμάζω και ένα παιδότοπο. Πάλι στην ίδια περιοχή, αφού τον περισσότερο χρόνο τον περνάω σε παιδότοπο με το γιο μου. Σου λέει, αφού είμαι εδώ, θα το κάνω επιχείρηση. Πολύ σωστό. Όσο τώρα για το θέμα που δημιουργήθηκε, έβγαλε η Ρία Ελληνίδου, που δεν είναι στην playlist μας, δυστυχώς, έχει βγάλει ένα τραγούδι το οποίο λέγεται Σαφάρι. Και από ό,τι είδα στα social, είχε κάποιες σχετικές αρνητικές αντιδράσεις, ας πούμε. Και το ρωτήσα και λέει, το Σαφάρι λέει δεν είναι το στυλ μου και πιστεύω πως ούτε η ίδια η Ρία θα έλεγε ότι εκφράζει απόλυτα το δικό της ύφος. Τι είπε, ωρε παντόφλα που θα πέσει, ειδικά ως καλλιτέχνηδα με πολλές μουσικές γνώσεις. Όμως ξέρει τι αρέσει στον κόσμο, τι γίνεται επιτυχία και τι παίζει αυτή την περίοδο. Κουλουπού, κουλουπού. Και μετά λέει, γιατί μετά πήγα να το φτιάξει και λέει: δεν είπα ότι δεν μου αρέσει, δεν είπα αυτό. Αν κρατήσει το δεν μου αρέσει, εγώ την έβαψα, λέει. Εντάξει. Μπράβο του για το πρώτο σκέλος που είπε ότι δεν είναι του στυλ του. Θέλει το θάρρος της γνώμης να πεις ότι μια δουλειά της γυναίκας σου δεν είναι του στυλ σου. Γιατί σε ρωτάνε κιόλας. Απ' την άλλη, όταν λες ότι ούτε η ίδια θα έλεγε ότι την εκφράζει απόλυτα, αυτό ήταν φάουλ. Δηλαδή εκεί. ήταν και φάουλ και είναι και για δικό του κακό. Γιατί οι παντόφλες είναι υπτάμενες μερικές φορές. Έλα ρε Παναγιώτη, πού είσαι? Καλημέρα. Ακούτε Galaxy 92, είναι Δευτέρα 15 Ιουνίου. Που πάει το πρώτο έκτο του καλοκαιριού. Και ακόμα να κάνω βουτιά. Όχι ότι θέλω.

0: Αυτοί τραβάνε και αυτά τα έρματα μοντέλα όμως. Βλέπετε, τώρα σκέψω Αλεξάνδρου, ρε παιδί μου. Εντάξει, ήταν μοντέλο παρουσιαστό πανελίστας και πρέπει να επανεφεύρει διαρκώς τον εαυτό του. Δηλαδή, πρέπει τώρα, ας πούμε, να μπει στο στίβο της αγοράς. Σου λέει, τι να κάνω, escape rooms. Escape rooms τώρα, φίλε. Πόσο 2010. Και παιδότοπο. Ο Παναγιώτης λέει: αλόκοτη κίνηση σήμερα, Βαγγέλη. Μας βγήκε η ψυχή να περάσουμε την Ηρακλείου για να βγούμε στην Πλαπούτα. Και πέρασα την Πλαπούτα μέχρι την Κίμη σε ένα λεπτό. Είσαι εκεί στα μέρη μου. Η Πλαπούτα είναι Ηρακλείου, για όσους ακούνε τώρα. Και μου δίνεις μια πολύ ωραία πάσα, Παναγιώτη. Να πάμε. Πού?
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Στην κίνηση. Λοιπόν, πρέπει να βάλω να αλλάξω τζίγκλα. Λέω: στην κίνηση. Το ποτάμι είναι πολύ δύσκολο ήδη. Δεν γυρίζει πίσω το ποτάμι που έλεγε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι την Αττική Οδό, για την ακρίβεια, υπάρχει ένα κομμάτι μεταξύ Πατησίων και Φιλαδέλφιας που δεν είναι τόσο άσχημο, αλλά ξαναπιάνει μετά τη Φιλαδέλφια μέχρι την Αττική Οδό. Η Αττική Οδός έχει ήδη μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Το αντίθετο είναι μια χαρά. Μεσογείων, κάτσε γιατί δεν κάνει και ζουμίν. Μεσογείων στην κάθοδο, από το Χαλάνδρι μέχρι το Χολαργό. Η Κηφισίας έχει πρόβλημα στην κάθοδο στο ύψος της Φιλοθέης. Της Νέας Φιλοθέης. Ναι, καλά είπα. Νέα Φιλοθέη, ενώ εκεί στο Υγεία, ρε παιδί μου. Και πιο κάτω και στην κανονική Φιλοθέη μετά την Καποδιστρίου έχει μποτιλιάρισμα. Η άνοδος είναι πολύ καλύτερη, έχει πρόβλημα χαμηλά από την Κατεχάκη μέχρι την Πανόρμου. Το κέντρο είναι στα γνωστά χάλια, ειδικά Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού κτλ. Η Βενιζέλου της Ηλιούπολης είναι καλύτερη από άλλες φορές, δεν έχει τόσο κίνηση όσο ο Καρέας στην άνοδο. Και η παραλιακή ακόμα είναι γλυκούλα. Γλυκούλα, όχι τέλεια. Γλυκούλα, έχει πυκνή ροή στην κάθοδο από το πέταλο της Μαρίνας Φλίσμου μέχρι το Έδεμ. Αυτά με την κίνηση. Στείλτε μας και εσείς αν έχετε φτάσει και όχι εν κινήσει, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί εμείς προσέχουμε πάνω απ' όλα την ασφάλεια των ακροατών. Ακούτε Galaxy 92.
2: Galaxy 92. Amazing music.
0: Τώρα που θα τελειώσει ο πόλεμος, λέμε τώρα, ο Τραμπ με τι θα ασχολείται? Έκλεισε και τα 80 ο Τραμπ. Δεν έγινε κι αυτός. Ραμολή!

Λέει εδώ ένα, λέει ο Μαργαρίτα. Μαργαρίτα είναι το αριστερό εξτρέμ του Κουρασάο. Ουδέν σχόλιον, λέει ο Τάσος. Σωστό. Δεν το ήξερα αυτό. Κάθισες και είδες το μάτς με τη Γερμανία, ρε σε Ιθυρίο, το 7-1. Θα μου πεις και τι να κάνεις Κυριακή βράδυ, τι να δεις τώρα, ας πούμε. Τι έχουν τα άλλα κανάλια. Your face sounds familiar. Εντάξει, βαριέμαι. Δηλαδή βαριέμαι και το Κουρασάο, να σου πω, το 7-1, έτσι. Καλημέρα Βαγγέλη, καλή εβδομάδα. Σήμερα έχει γενέθλια ο άντρας μου ο Σπύρος και θα ήθελα να το ευχηθώ μέσα την εκπομπή σου. Ξέρεις εσύ, τι ξέρω εγώ. Ο Σπύρος είναι drummer. Χρόνια πολλά Σπύρο. Happy birthday to you. Drummer επαγγελματίας, drummer. Δηλαδή το βασικό του επάγγελμα είναι drummer. Όχι, έχει drums μέσα στο σπίτι και σου τα σπάει τα τύμπανα. Τα τύμπανα, έτσι μην παρεξηγηθώ. Χρόνια πολλά Σπυράκλα. Εδώ πλέον παίρνουν ντραμ στα παιδιά. Εμένα ο κουμπάρος μου πήρε ντραμ στο γιο του. Του λέω, καλά, είσαι αυτοκτονικός, δεν είναι. Πας γυρεύοντας. Πρέπει να είσαι πάρα πολύ καλός πατέρας για να κάνεις αυτό το χατήρι στο γιο σου.

0: Αχ, δεν είναι ορισμένα πράγματα που διαβάζετε στα site που τα διαβάζετε κάθε μέρα και σας φαίνεται σαν να είναι η μέρα της μαρμότας. Το ένα είναι ανέβηκε το πετρέλαιο, έπεσε το πετρέλαιο. Το άλλο είναι η Bianca Sensori πήγε σχεδόν γυμνή σε συναυλία του Kanye West στη Γεωργία. By the way, να σας θυμίσω ότι πλησιάζει η συναυλία του Kanye West στην Αλβανία, αν σας ενδιαφέρει να πάτε, γιατί στην Ελλάδα δεν πρόκειται να έρθει. 11 Ιουλίου μπορείτε να πάτε στα Τύρανα να δείτε τον Kanye West.
1: Galaxy 92. Διαφημίσεις.
2: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Το μόνο που χρειάζεστε για να επισκεφτείτε το πανέμορφο νησί των Κυθύρων είναι αντιλιακό και πολλή διάθεση.
4: Για να εξερευνήσετε τις καταγάλανες παραλίες και την πλούσια ιστορική και πολιτισμική του κληρονομιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι πάμε Κύθυρα!
6: Χρειάζεσαι υπολογιστή ή τάμπλετ? Εδώ θα βρεις τεράστια γκάμα σε τάμπλετ, φορητούς και σταθερούς υπολογιστές κορυφαίων κατασκευαστών σε απίστευτες τιμές. Δες τα όλα στο T-Pavla Support ή κάλεσε στο 210-99-02-739 για περισσότερες πληροφορίες.
7: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, all inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom all inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
8: Τι πάθατε, είστε καλά?
9: Ο καναπές!
8: Τι ο καναπές?
9: Δεν είναι Chesterfield.
8: Είναι μάζινα μπλε.
10: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.

Είναι επίγον. Foreigner στο Galaxy 92. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Η Μαρία, αγαπώ Μαρία από Θεσσαλονίκη. Πιο έξυπνο μυαλό έβαλε τα παιδιά δημοτικού να πάνε και σήμερα σχολείο αντί τελευταία μέρα να είναι Παρασκευή. Θέλω να τον πνίξω, όχι τέτοια Μαρία. Σήμερα απλά θα πάνε μια ώρα, λέει, για τους τίτλους προόδου. Έτσι λέγονται οι έλεγχοι, τίτλοι προόδου. Τζάμπα μια μέρα ξυπνήματος δίχως λόγο για πόσα παιδάκια και γονείς. Καλά και εσύ πια, σιγά θα ξυπνήσεις μια μέρα παραπάνω, λες και ξυπνάς 10 η ώρα. Αλλά σε αυτό που λες, έχεις ένα δίκιο. Θέλω να πω, ποια λογική φέρνει τα παιδιά 15 Ιουνίου Δευτέρα στο σχολείο? Γιατί δεν τελείωσε Παρασκευή γενικότερα? Υπάρχει ένα θέμα με αυτό, με την έναρξη και τη λήξη των μαθημάτων. Θυμάμαι ότι κάθε χρονιά, διαψεύστε με γιατί εγώ δεν είμαι και γονιός, τα μαθήματα ξεκινάνε στις 11 Σεπτεμβρίου, ανεξαρτήτως ημέρας. Δεν ξέρω αν ισχύει ακόμα. Δεν καταλαβαίνω τη λογική. Δίνουν 10 μέρες προετοιμασίας και ξεκινάνε 11, μάλλον κάτι τέτοιο. Τελείωσαν και αυτές οι αστείες γιορτές που κάνουν απονομή πτυχίων στην νηπιαγωγία, λες και οι άλλοι τελειώνουν το Harvard με κάτι τη Venus, κάτι καπελάκια, κάτι αυτά. Έχουν προγράμματα, πώς το λένε, live στις τελετές αποφύτησης. Είναι αστείο και μόνο, δηλαδή τελετή αποφύτησης δημοτικού στην Ελλάδα. Δηλαδή γελάμε όλοι. Τελείωσαν και αυτά τα πανηγύρια που στείνονται στα σχολεία τις τελευταίες ημέρες χωρίς λόγο. Χωρίς λόγο. Εντάξει, πάνε εκεί, παίρνουν καλά και οι γονείς, κάνουν και χαβαλέ. Λοιπόν, οπότε να ηρεμήσουμε και από εκεί και να προχωρήσουμε λίγο με τη ζωή μας, να καταλάβουμε και λίγο έτσι καλοκαίρι, ας πούμε. Θα μου πείτε καλοκαίρι, το έχουμε καταλάβει. Πώς το καταλάβεις με τέτοιο καιρό? Αλλά εμένα μου αρέσει, είπαμε, μου αρέσει. Σας μπέρδεψα, το ξέρω. Λοιπόν, τέλος τα σχολεία. Σήμερα καλό καλοκαίρι στα παιδάκια, να πούμε, και στους γονείς. Τώρα το θέμα είναι οι γονείς που θα τα πρέπει να τα έχουν μαζί τους, δεν είναι? Το σχολείο είναι και λίγο... Τους λύνει και τα χέρια το σχολείο. Όταν κλείνει το σχολείο, άντε μετά να βρουν χρόνο οι γονείς.

0: Αυτή είναι η Βέλγικο Κρόμπιν. Για που λέμε Βέλγιοι, το Βέλγιο σήμερα παίζει με την Αίγυπτο το βράδυ. Ελπίζω αυτό να το δω ολόκληρο το μάτς, να με πάρει ο ύπνος πάλι. The promise you made. Πολλούς σεισμούς έχουμε τώρα τελευταία. Είχαμε νέο σεισμό χθες στη Μεθόνη της Μεσσηνίας. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε ζημίες σε κτίρια και γενικώς μας περιτριγυρίζει. Ήτανε, πού ήταν την προηγούμενη φορά, στην Εύβοια, δεν ήτανε? Μία στην Εύβοια, μία στη Μεσσηνία. Διάφοροι. Μια που λέω Μεσσηνία, να πω, να ευχηθώ, το ξεχάσω μετά. Βίων αθόσπαρτων στην Δανάη Μπάρκα που παντρεύτηκε τον εκλεκτό της καρδιάς της χθες εκεί στην περιοχή, την πολύ ωραία περιοχή της Μεσσηνίας, από τις πιο ωραίες στην Ελλάδα. Να σου ευχηθώ τα καλύτερα μέσα από την καρδιά μου. Η φωτογραφία λέει με τη Δανάη Μπάρκα να φοράει ακόμη τον ηφικό της μία ημέρα με το γάμο, μία μέρα μετά το γάμο. Το γαμήλιο πάρτι κράτησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Μιλάμε για φοβερή είδηση γι' αυτό, ότι το γαμήλιο πάρτι κράτησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Μάλιστα. Αυτό δεν είναι ραδιοφωνικό που κάνω, το ξέρω, συγγνώμη, γι' αυτό το είδα τώρα, ήταν, πώς το λένε, έκτακτο. Λοιπόν, αυτά που λέτε με την Μεθόνη και με τη Μεσσηνία γενικότερα. Μηνύματα στο Live 24 μου στέλνετε και στο Instagram Βι Χαρισόπουλος. Και συνεχίζουμε με τις τραγουδάρες του Galaxy εδώ. Καλημέρα Ελεάνα, καλή εβδομάδα επίσης εδώ που μου στέλνεις.
1: Okay. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Κολλάει μια χαρά το τραγούδι στο Μουντιάλ και αυτό γιατί οι Άγγλοι θα πάνε στη Νέα Υόρκη. Πολλοί Englishmen στην New York. Englishmen. Εκτός από τη Νέα Υόρκη θα παίξουν και στο Ντάλλας και στη Βοστόνη οι Άγγλοι. Με την Κροατία στο Ντάλλας, με την Γκάνα στη Βοστόνη και με τον Παναμά στο East Rutherford του New Jersey. Δεν είναι ακριβώς Νέα Υόρκη τώρα, και είναι New Jersey. Είναι λίγο. Είναι λίγο Μενίδη. Είναι λίγο Ελευσίνα για Νέα Υόρκη, το New Jersey. Be yourself, no matter what they say. Αυτό που γράφουν στο Instagram, να είσαι πάντα ο εαυτός σου, ό,τι και αν λένε οι άλλοι. Που να ήξερε ο Sting ότι όταν το έλεγε θα τον αντέγραφαν δεκάδες χιλιάδες αντιπαθείς YouTubers και TikTokers. Μην ακούς τους άλλους τι λένε, να είσαι πάντα ο εαυτός σου. Αυτό είναι το μότο της ζωής, να είσαι ο εαυτός σου. Εντάξει, δεν έχεις βρει ακόμη ποιος είναι ο εαυτός σου, αλλά είσαι ο εαυτός σου. In New York. Δεν ξέρω βέβαια που βρίσκουν τα λεφτά οι Άγγλοι και πληρώνουν τα εισιτήρια στο Μουντιάλ. Δηλαδή αυτοί οι Άγγλοι που πάνε δεν είναι, ρε παιδί μου, επιχειρηματίες. Είναι κάτι... πώς να το πω τώρα. Είναι λίγο έτσι... μεσαίων εισοδημάτων, ας πούμε. Δική μας. Πάμε για break και επιστρέφουμε. Μην πάτε πουθενά, οι άλλοι είναι χειρότεροι, έτσι.
1: Διαφημίσεις.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
3: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Renault E-Tech Days, Κυριακή 14 και Δευτέρα 15 Ιουνίου στη Renault Χαλκιάς, Λεωφόρος Συγκλού 242, Καλλιθέα. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ γνωρίστε από κοντά όλη την γκάμα των μοντέλων Renault και ζήστε μια μοναδική οδική εμπειρία. Κλείστε ραντεβού στο 210-9531-008. Renault E-Tech Days, Κυριακή 14 και Δευτέρα 15 Ιουνίου, στη Renault Χαλκιάς. Λεωφόρος Συγκρού 242, Καλλιθέα.
5: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
6: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
5: Για μένα.
6: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
5: Τότε δεν στο κουλ.
6: Στην πόλη, αποκλείεται.
5: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
6: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μα καλά που πήγαν τα επιπλά μας.
9: Τα βαρέθηκα. Θέλουμε ανανέωση. Όλη μέρα εδώ ζούμε.
8: Και τώρα τι κάνουμε.
9: Βρήκα το αγαπημένο μου κατάστημα. Κασιμάτης. Επίπλα με ιστορία, χαρακτήρα και λεπτομέρεια που ξεχωρίζει. Επίπλα Κασιμάτης.
10: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
11: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
12: Galaxy 92.

0: Kiss and tell. Δηλαδή είσαι μαρτυριάρης κερατούκλη. Αυτό σημαίνει kiss and tell στα αγγλικά. Kiss and tell είναι όταν αποκαλύπτω ένα μυστικό. Ή όταν θες να πεις το κρατάω μυστικό, λες I don't kiss and tell. Καλημέρα, καλημέρα, Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο του Galaxy μέχρι τις 10. Εδώ περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο galaxy92.gr και στο Instagram V Χαρισόπουλος. Κάντε και follow το Galaxy στο Instagram. Galaxy92FM, σε λίγο θα σας δώσω εισιτήρια για Κρήτη ακτοπλοϊκά. Μείνετε εδώ να πάτε στην Κρήτη την ωραία. Να στείλω πολλά φιλιά στην Κρήτη, να στείλω πολλά φιλιά στην Αντωνία που μας ακούει στην Άξο. Και Κρήτη θα περάσετε φανταστικά, φανταστική πόλη τα Χανιά, φανταστικές παραλίες, ειδικά από το Λιβικό από κάτω, Ρέθυμνο, άλλη φανταστική πόλη, Άγιος Νικόλαος, φαγητό, βόλτες, ηλιοθεραπείες, μπαρ, υπέροχη Κρήτη, ατέλειωτη, θέλει μια εβδομάδα να την... μια εβδομάδα και λίγο λέω, για να την χαρείς. Λοιπόν, έχουμε την ευχάριστη είδηση ημέρας για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιόφωνα. Έχουμε συμφωνία για το τέλος του πολέμου μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, συγγνώμη, και Ιράν. Βέβαια, η ανακοίνωση θα γίνει, μάλλον η υπογραφή της συμφωνίας θα γίνει την Παρασκευή. Οπότε, κρατάτε και μικρό καλάθι, γιατί δεν ξέρεις με τον Τραμπ τώρα, ας πούμε, έγινε και 80, τον παίρνει και ο ύπνος λίγο έτσι.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Αυτό είναι που μας νοιάζει εμάς τώρα. Όλα τα άλλα είναι πιο στραβά και τα λοιπά. Λοιπόν, ηλιοφάνεια σήμερα, θερμοκρασία 21 με 31 βαθμούς Κελσίου, οι άνεμοι από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς. Αυτό είναι, τελείωσε. Αυτή ήταν η πρόλεψη του καιρού. Τελείωσε ο χρόνος του. Βαρετά και ήρεμα τα πράγματα σήμερα από καιρό. Βέβαια, από Τετάρτη και μετά μας υπενθυμίζει εδώ ο Κοτσαρίκος. Μας υπενθυμίζει ότι έρχεται ζέστη. Αλλά από το Σαββατοκύριακο λέει πάλι θα πέσει η θερμοκρασία. Δηλαδή τι γίνεται? Καθημερινές που δουλεύουμε έχει καύσωνα. Λέμε τώρα καύσωνα, γελάμε όλοι. Αλλά το Σαββατοκύριακο δροσίζει. Παιδιά, όμως το Σαββατοκύριακο ήταν τόσο ωραίο. Το ξαναπώ, ήταν καθόσουνα έξω και είχε μια δροσούλα, ένα αεράκι, ένα αυτό, ένα. Επιτέλους λέει τελειώνει ο πόλεμος, λέει Τραμπ, γράφει εδώ. Δεν ξέρω τι εννοεί τώρα. Το λέει ο Τραμπ. Ναι, αυτό είναι ένα έξυπνο σχόλιο που κάνεις, γιατί ο Τραμπ όταν λέει κάτι είναι σαν να λέει το πρωί, ξέρω εγώ, πάμε για πόλεμο, το βράδυ λέει ειρήνη. Και φυσικά όλο αυτό φέρνει το άνω κάτω στις αγορές και βγάζουν κάποιοι λεφτά στην καμπούρα των θυμάτων.
1: Galaxy 92.
0: Πήγατε σε γάμο το Σουκού, γιατί βλέπω πολλούς γάμους εδώ. Παντρεύτηκε και ο ποδοσφαιριστής ο Παυλίδης μετά από 10 χρόνια σχέση, λέει. Τα είχαν από τα 18 τους από πιτσιρίκια. Αφιερωμένο σε όλα τα φρεσκοπαντρεμένα ζευγάρια. Oh baby, baby, it's a wild world. Και στα δικά μας οι ανήπαντρες.

0: Αντιδρούν οι single ladies, η ελευθερία λέει αφιέρωση λέει σαν ανήπαντρες. Κάτσε ένας, παιδιά, έχουμε τώρα περίοδο γάμων. Να περιμένετε τη δικιά σας περίοδο, περιμένετε το Σεπτέμβριο για αφιερώσεις εσείς. Τώρα είναι οι παντρεμένοι και οι καλεσμένοι του γάτων γάμων. Έχω και εγώ να πάω 25 Ιουλίου, το σκέφτομαι από τώρα. Σκέφτομαι από τώρα για τις προάλλες. Πώς θα γυρίσω πίσω, ρε φίλε, δηλαδή δεν πρέπει να πάρω το αμάξι. Εν τω μεταξύ, πάτε και κάνετε τους γάμους σε κάτι κατσάβραχα, σε κάτι κτήματα, σου διόλου τη μάνα. Πώς θα γυρίσουμε μετά εμείς, ρε φίλε? Θα έρθουμε στο γάμο και δεν θα πίνουμε? Θα γλεντάσεις εσύ, δηλαδή, και ωραία πονίνη μας, ωραία τα πρικιά. Και εγώ θα κάθομαι εκεί πέρα, θα τη βγάζω με σόδα. Με κόλα light, με grapefruit soda θα βγάλω το γάμο. Πώς θα γυρίσω πίσω στο σπίτι μου? Βάλε ένα κατάλημα εκεί πέρα. Βάλε, να μας καλείς το γάμο σου, βάλε και ένα. Πώς το λένε, ένα μέρος να μείνουμε. Εν πάση περιπτώσει, γκρίνια αυτός ο Χαρισόπουλος, ρε φίλε, τον καλούν στο γάμο. Είναι πάρτο στο γάμο σου και να σου πω για του χρόνου. Λοιπόν, σας υποσχέθηκα ταξίδι. Σε ένα ταξίδι μοναχά για πάρτι σου. Στην Κρήτη. Λοιπόν, παιδιά μου. Εισιτήριο για δύο άτομα σε δίκλινη εσωτερική καμπίνα, παρακαλώ. Και γιοταχή! Και γιοταχή, το ξαναλέω! Σας στέλνουμε σε Χανιά και Ηράκλειο, όχι εμείς, η Anek Lines. Το ταξίδι είναι προσφορά της Anek Lines. Η Anek Lines σχεδόν 60 χρόνια μας ταξιδεύει σε Χανιά και Ηράκλειο με εφόδια τη μακροχρόνια εμπειρία, την εξυπηρέτηση και την άνεση των πλοίων της. Και συνδυασμό με την κριτική κουλτούρα δημιουργεί για όλους ένα φιλόξενο σπίτι. Πληροφορίες για κρατήσεις στο anek.gr, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο Seymour App, Sea όπως η θάλασσα. Κατεβάστε τώρα Anek Lines με τον αέρα του τόπου της. Για να κερδίσετε εσείς τώρα στο διαγωνισμό, θα στείλετε στο studio-papaki-galaxy92.gr, στο mail studio-papaki-galaxy92.gr, θα στείλετε ονοματεπώνυμο και τη λέξη Κρήτη. Και δύο άτομα θα κερδίσουν δίκλινη εσωτερική καμπίνα και γιοταχή. Να ξέρετε ότι πρέπει να αφήσετε να παραλάβετε την επιστολή, το έπαθλο, το χαρτί, ρε παιδί μου, πας περιπτώσει, του ταξιδιού, εδώ από τον Galaxy Πύρονος 12 στην Ηλιούπολη. Ο φίλος μας εδώ, όπως το είπες, λέει, Σάββατο γάμο στο Καπανδρίτη, το δαγκώσαμε στο τραπέζι μετά κανονικά. Εντάξει τώρα κι εσύ, okay, σιγά. Δεν πήρες μαζί σου ένα σακάκι? Πώς πήγες να με ξεσακάκωτος? Πήγε στο γάμο. Φάγατε καλά τουλάχιστον? Είχε αυτό το σύστημα στους γάμους που δεν ξέρω, όταν πήγαινα σε γάμους, έχω καιρό να πάω σε γάμο. Εγώ πήγαινα σε γάμους στα Zeros. Από τότε έχουν να παντρευτούν γνωστοί μου. Πήγαινα τότε, ήταν τη μόδα οι μπουφέδες και έλεγαν, ξέρω,
1: το νούμερο 3, παρακαλώ το νούμερο 3 να περάσει να φάει.
0: Που είναι λίγο ξενέρωμα, δηλαδή λες και είσαι σε κάνα Λούνα Πάρκ. Αλλά είναι πρακτικό, γιατί εντάξει. Άμα είσαι το νούμερο 3, καλά, μέσα το νούμερο 23, τρώνε όλοι οι άλλοι, φουσκώνε, βάζουν εκεί το μαξι, πηγαίνουν, παίρνουν το πιάτο και γεμίζουν το πιάτο με πράγματα από τον μπουφέ, λες και είναι σε ξενοδοχείο στις διακοπές. Αυτό που σε πιάνει, αυτό που σε πιάνει τέτοιο, παιδί μου, να τα φας όλα. Θα βρεις καμιά ανήπαντρη, λέει, να γυρίσει πίσω. Τι εννοείς? Δεν κατάλαβα, ρε Δημήτρη, τι στέλνεις εδώ. Λοιπόν,
1: παρακαλώ το νούμερο 14, μπορεί να περάσει να πάρει το μπουφέ, το νούμερο 14 και μετά το YZTAF6551 εμποδίζει.
0: Και πού να κάνεις το γάμο, βέβαια, από την άλλη? Άμα δεν κάνεις εκτίμα να είναι όλοι μαζεμένοι εκεί και τα λοιπά, που να... είναι δύσκολη γάμη, παιδιά. Πάρα πολύ δύσκολη η ιστορία. Χαρά στο κουράγιο σας που τους οργανώνετε και ευχαριστούμε που μας καλείτε κιόλας. Καλημέρα. Πες κάτι για τον καπετάν, τον Γιάννη του Σκοπελίτη, που έφυγε και ήταν μεγάλο κεφάλαιο για τις μικρές Κυκλάδες. Βεβαίως. Έφυγε από τη ζωή ο καπετάν Γιάννης Σκοπελίτης, για τον οποίο οφείλω να πω και ντρέπομαι που το λέω, αλλά δεν ήξερα πολλά πράγματα. Αλλά από ό,τι κατάλαβα από τις αντιδράσεις και τα δημοσιεύματα, ήταν πάρα πολύ γνωστός και έχει αφήσει όντως εποχή για τα δρομολόγια στις μικρές Κυκλάδες. Ταξάκι, Βαγγέλη, λέει ο Παναγιώτης. Ρε αδερφέ, ταξί είναι για να κυκλοφορήσει στην Αθήνα. Άμα έχεις να πας σε γάμο στο Καπανδρίτη, ξέρεις πόσο κάνει το ταξί. Καλύτερα να παντρευτείς.
2: Galaxy 92.
0: Άμα να πληρώνω ταξί για να πάω στην Εύβοια, στα Ινόφυτα, στα Μεσόγεια, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δηλαδή, καλύτερα πάρω το αεροπλάνο να πάω και ένα ταξίδι, δηλαδή.

0: η άλλη λέει είμαι σκύλα, λέει τραγούδι τώρα. Άκου τώρα τραγούδι, είμαι σκύλα. Θα είναι ωραία πράγματα αυτά. Είναι ωραία πράγματα να ακούμε. Meredith Brooks, I'm a bitch. Έχει γίνει και ελληνική λέξη πλέον. Λένε το αφεντικό μου είναι πολύ bitch. Είναι bitchoni. Όχι bitchόμπαρο, είναι αυτόν άλλο είναι bitch. Son of a bitch. Είχαμε και το Pride το Σάββατο στην Αθήνα. Δεν ξέρω αν πήγατε. Ήταν η Ελένη Λουκά εκεί, πάλι κλασική. Ρε, νομίζω ότι η Λουκά πλέον είναι μέρος του Pride, κατά λάθος. Χωρίς να το θέλει, είναι μέρος του Pride. Δηλαδή, περνάνε καλά και αυτοί που την βλέπουν εκεί και την κοροϊδεύουν. Κιόλας κρίμα, βέβαια, γυναίκα. Τώρα η αλήθεια είναι ότι κάποια στιγμή είχε πλάκα, αλλά νομίζω πλέον είναι λίγο η κατάσταση σοβαρή, ας πούμε. Και πήγε και με τέτοιο, με μάσκα, για να μην κολλήσει γκέιτιδα, μην γίνει γκέι.
1: Διαφημίσεις.
2: Για έναν σύγχρονο και στιλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα, Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948. Μόνο Μεσογείο 380, Αγία Παρασκευή και online στο αλυσιώτης.gr.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
6: Έως την Τετάρτη, όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σουπλίν 52 μεζούρες μόνο 2,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
7: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, all inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom all inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
8: Επιχειρήν. Το δελτίο ενημέρωσης για τα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
9: Η επανεκκίνηση της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Συρίας προϋποθέτει συγκροτημένο πλάνο, υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ Γιάννης Μπρατάκος με αφορμή συνάντησή του με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Λατάκιας. Μήνυμα για την ανάγκη να αντιμετωπίσει η Ευρώπη ταυτόχρονα τις άμεσες προκλήσεις και να προετοιμαστεί για το μέλλον, έστειλε ο πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης μετά το τέλος της συνεδρίασης των χωρών της Ευρωζώνης. Σε αύξηση των επιτοκίων της κατά 0,25% προχώρησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ σε συνέντευξη τύπου τόνισε την αναγκαιότητα της αύξησης των επιτοκίων για να μην ξεφύγει ο πληθωρισμός. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και οι διαταραχές στην ενέργεια επιβραδύνουν η παγκόσμια ανάπτυξη στο 2,5% το 2026 από 2,9% το 2025 σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας με τίτλο «Παγκόσμιες οικονομικές προοπτικές».
3: Galaxy 92.
10: Amazing music.
0: Να, εδώ τα λέμε για γάμους που έχετε πάει. Να μου πείτε τι έγινε. Παντρεύτηκε. Α, τα είπαμε για τον Παυλίδη. Σωστά. Είπαμε για την Ανάη Μπάρκα. Ποιος άλλος παντρεύτηκε? Ο Αποστολόπουλος. Λέει, γιατί λέει καλέσαν, λέει, τη Βανδί και όχι τη Βύση. Είναι αυτός που ρωτάει για την Ελληνίδου. Δεν ξέρω. Προφανώς εσύ ξέρεις απαντήσεις. Οπότε πες μας. Δεν στα λέω τσατισμένος. Τα λέω γιατί όντως εγώ είμαι εκτός εξελίξεων τέτοιων. Βαγγέλη, αναφερθείς, λέει, και στα πανηγύρια και στα παρελκόμενα. Αχ, βαριέμαι πάρα πολύ τα πανηγύρια. Δεν μπορώ. Και δηλαδή, δεν ξέρω κιόλας. Δεν έχω πάει και σε πανηγύρια. Βαγγέλη, καλή εβδομάδα, λέει. Εγώ σε μπουφέ μένω κλασικά νηστική, γιατί ως γνωστή ενοχική βάζω 2-3 βασικά και φεύγω για να μην καθυστερώ τους υπόλοιπους. Πόση ψυχοθεραπεία χρειάζομαι? Καθόλου δεν χρειάζεται ψυχοθεραπεία. Ψυχοθεραπεία χρειάζονται οι άλλοι που πάνε και γεμίζουν τα πιάτα και κάνουν τον πύργο της πίζας πάνω. Βάζουν μπριζόλα, μπέικον, κοτόπουλο, ρολό κοτόπουλο, ρολό κοτόπουλο με μπέικον, κοντοσούβλι, πώς το λέγει άλλος, αρνί γκιούλμπαση, μπριζόλα χοιρινή, ζυμαρικά, σουφλέ, σουφλέ σοκολάτας, κρέμ καραμέ, όλα που γεμίζουν το πιάτο. Και σου λέει εντάξει, γάμος είναι, θα φάμε τώρα ότι ήρθαμε εδώ πέρα, δεν κατάλαβα δηλαδή. Αλλά οι γάμοι έχουν την πλάκα τους για όλους εκτός από τους νεόνυμφους. Βασικά για όλους εκτός από το γαμπρό, η νύφη χαίρεται. Ο γαμπρός όχι τόσο. Άμα δεν βγει, ο γαμπρός δεν το χαίρεται το γάμο, σας το λέω δηλαδή, γκαραντί. Δεν έχω δει γαμπρό που να λέει πόπο, μανάκα. Συγγνώμη. Να λέει πόπο, ρε φίλε, περάσαμε από. Τι ωραίος γάμος ήταν αυτός. Πρέπει να έχει πιο ο γαμπρός, αλλιώς δεν γίνεται. Τι, όχι. Συγγνώμη για αυτό που μου ξέφυγε, δεν καταλαβαίνετε την πολυκιότητα.

0: Η Έλενα λέει: καλημέρα, Βαγγέλη. Καλέ στου γάμου για το φαγητό. Πα, αν δεν φά και όλα, τι μένει να χορέψει τσάμικο. Δεν θα χορέψει το γάμο, ρε, εσύ, Έλενα. Εδώ χορεύω εγώ στου γάμου. Δεν θα χορέψουν οι άλλοι. Δηλαδή, χορεύω άμα πιο. Αλλιώ δεν υπάρχει περίπτωση. Εδώ κάτσε. Να σα ενημερώσω ότι το Σάββατο ήταν όλε οι γυναίκε μόνε του έξω. Προφανώ οι άντρε βλέπανε μπάλα. Όσοι είστε σύγκλι και έτσι ενδιαφέρεστε να γνωρίσετε κάποια, είναι καλή η περίοδο ο Ιούνιο να βγείτε έξω. Οι γυναίκε τι έχουν παρατήσει οι άντρε, του βγαίνουν όλε έξι. Βγαίνουν έξω μόνε. Γιατί ο άλλο κάθεται και βλέπει Ισπανία πράσινο ακροτήριο, α πούμε. Κοίτα τι μάτσα έχει σήμερα. Δηλαδή μετά. Να, τώρα, sorry, παιδιά, έχω φάει κόλλημα. Άκου τώρα Μουντιάλ. Ισπανία πράσινο ακροτήριο. Πόσα θα φάνε αυτοί τώρα, θα φάνε 9. Η Γερμανία έριξε στο Κουρασάο, έριξε 7. Η Ισπανία πόσα θα ρίξει στο Κάμπο Βέρντε. 7 η ώρα για όσους δεν έχουν τι να κάνουν. Έχει μάτς εκεί. Το ωραίο μάτς βέβαια είναι στις 10. Βέλγιο, Αίγυπτος. Σαλάχ εναντίον Βάντεν κάτι. Δεν ξέρω ποιους έχουν πλέον στο Βέλγιο. Εγώ είμαι και, έχω γίνει πλέον και άσχετος με το ποδόσφαιρο. Δεν ήμουν τόσο, αλλά είμαι. Λοιπόν, η ώρα είναι 8:29. Νομίζω ότι είναι ώρα να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλεως.
1: Η κίνηση στην πόλη.
0: Της πόλεως. Λες και είναι 1973. Τότε που πήρανε οι Νίκς πρωτάθλημα. Κάτσε τώρα γιατί δεν είναι δύσκολα πράγματα. Λοιπόν, έχουμε πρόβλημα στον Κυφισό, παιδιά. Σας το λέω δηλαδή να εξηγιόμαστε. Μην μου πείτε μετά, δεν μας τα είπες και τέτοια. Έχουμε πρόβλημα στον Κυφισό. Το γνωστό όμως, όχι τίποτα φοβερό. Από Λένορμαν μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια. Θα ταλαιπωρηθείτε πάρα πολύ στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμια, από Ζεφύρι μέχρι Κίμης. Το αντίθετο ρεύμα κλασικά από Γέρακα μέχρι Πεντέλης. Μεσογείων στην κάθοδο έχει από Χολαργό μέχρι Πεντάγωνο. Η Κηφισίας δυσκολεύει όσο περνάει η ώρα. Ειδικά η άνοδος είναι κόλαση από Κατιχάκη μέχρι Εθνικής Αντιστάσεως στο Χαλάνδρη και η κάθοδος στο ύψος της Καποδιστρίου και χαμηλότερα στην Πανόρμου. Όμως μεταξύ Κολεγίου και Κατεχάκη, όχι Πανόρμου, μεταξύ Κολεγίου και Κατεχάκη είναι μια χαρά η Κηφισίας, κατεβείτε την. Η στροφή από περιφερειακό στην Κανελοπούλου είναι δύσκολη. Κάπως καλό σήμερα ο περιφερειακός στην Ηλιούπολη, στον Καρέα κολλάει λίγο. Σήμερα εκεί δεν έχει πάρα πολύ κίνηση, δεν ξέρω τι γίνεται. Ή δηλαδή έχει άλλα δοχεία όπως άλλες φορές. Και η παραλιακή ταλαιπωρία στην κάθοδο στη στροφή του Νιάρχου. Και λίγο πριν το ΕΔΕΜ. Κάτω-κάτω είναι καλά τα πράγματα. Συγκρού από Νέο Κόσμο και πάνω, η γνωστή καταραμένη, το καταραμένο κομμάτι. Και η Βασιλή Σοφίας έχει μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς Βουλή, προς Σύνταγμα, από το Χίλτον και μετά. Δεν είναι και χειρότερη Δευτέρα. Ναι, μάλιστα. Μηνύματα στο Live 24 και στο Instagram Β. Χαρισόπουλος μου στέλνετε να μου πείτε τα δικά σας, πώς ήταν η νύφη, πώς ήταν ο γαμπρός κτλ. Βίκυ Κάβουρα. Εδώ είμαστε, παιδιά. Εντάξει, συγκεντρωθείτε. Μου είναι αδιάφορο το σεξουαλικό παρελθόν του συντρόφου. Δηλαδή, τη Βίκυ Κάβουρα τι νοιάζει, ας πούμε, με πώς έχει πάει, αν έχει πάει γενικώς με 100 ή με 1. Μπράβο στη Βίκυ. Επίσης, η Βίκυ λέει. Παραδέχτηκε ότι παρακολουθεί το κινητό όχι μόνο του συζύγου της. Είναι παντρεμένη η Βίκυ Κάβουρα. Κάτσε γιατί κουνιέται αυτό με τα pop-up. Έλα ρε παιδί μου με αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ να διαβάσουμε ένα ρεπορτάζ. Παραδέχτηκε ότι παρακολουθεί το κινητό όχι μόνο του συζύγου της. Το ιδανικό θα ήταν, λέει, το ζευγάρι να κάνει σεξ κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Καλά, ανάλογος τη γυναίκα. Άμα είσαι εσύ, εννοείται. Κάθε μέρα να κάνουμε. Ενώ τη σεξουαλική επιθυμία, λέει, την επηρεάζουν ψυχολογικοί παράγοντες που έχουν να κάνουν με τον εαυτό μας και όχι με τον άλλον. Μπράβο, το έχει ψάξει η Βίκυ. Το συνέστημα, λέει, πολλές φορές με κάνει υπερβολική, επειδή είμαι μονογαμικών, θέλω να δοκιμάζω καινούργια πράγματα. Φαντασία για να κρατήσει σχέση. Μάλιστα. Ωραία πράγματα, λέει η Βίκυ Κάβουρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πάμε στο επόμενο.
1: Galaxy 92.
0: Άρε Βίκυ. Το μόνο που δεν θα αρέσει τη Βίκυ είναι να έχει ο άλλος καβούρια. Η Κάβουρα δεν θέλει να έχει καβούρια στις τσέπες όλος. Λογοπαίγνιο ήταν αυτό, εντάξει, μην παρεξηγηθώ τώρα. Σε κανένα δεν αρέσει να έχει ο άλλος καβούρια στις τσέπες.

0: Zen. Είστε πάρα πολύ ενημερωμένοι σε θέματα τέτοια. Πιο πολύ και από μένα βλέπω εδώ πέρα. Όλος έχει μάθει τη συνέντευξη απ' έξω. Λέει, είναι με τον Τζαβέλα, λέει, παντρεμένη. Είναι τον ποδοσφαιριστή. Έχεις δίκιο, ρε φίλε, ναι. Πάντως, ρε, εσύ έχετε ορισμένοι κάτι θέματα. Λέει ο άλλος εδώ, δεν είναι ωραίο, λέει, και σωστό να κάνει σεξ κάθε μέρα. Ίσως για μια περίοδο, αλλά δεν είναι ούτε ωραίο ούτε σωστό. Δεν είναι σωστό να κάνει σεξ κάθε μέρα. Τι κουμπλήματα, ρε. Τι νοχές είναι αυτές που έχετε, δηλαδή, πραγματικά, είναι το 2026. Καταρχάς, συγγνώμη, για να κάνει σεξ κάθε μέρα, δεν υπάρχει αυτό, έτσι. Δηλαδή, δεν γίνεται. Αλλά άμα το κάνει και το κάνει κάθε μέρα, μακάρι να μπορούσαμε να το κάνουμε κάθε μέρα, θα ήμασταν ευτυχισμένοι. Δεν θα ξεσπάγαμε στον δρόμο στους άλλους να τους βρίζουμε και να τους δέρνουμε. Αυτό είναι το θέμα τώρα. Επίσης, λέει, δεν λύνεις τα ψυχολογικά σου με το σεξ. Καλά, δεν είπε κανείς ότι λύνεις τα ψυχολογικά σου με το σεξ. Αλλά σίγουρα, άμα δεν κάνεις καθόλου, έχεις περισσότερα ψυχολογικά. Μη σκόρεις τώρα, με φουρκίζεις. Λοιπόν, σας έχω φοβερή πρόταση, διαφημιστική αναφορά. Πάμε. Αν έχετε βαρεθεί τα blue curaçao και το πράσινο ακροτήρι και αυτές τις αστείες ομάδες που παίζουν στο Μουντιάλ, την Τετάρτη 17 Ιουνίου, αυτή την Τετάρτη, διασκέδαση χτυπάει κόκκινο στο 1055. Ο Πέτρος Ίμβριος έρχεται live στο Regency Casino Montparnasse και μας χαρίζει μια βραδιά γεμάτη αγαπημένες επιτυχίες, τραγούδι, κέφι και χορό. Ελάτε με την παρέα σας να ζήσουμε μαζί μια ξεχωριστή λαϊκή βραδιά με ένα μοναδικό σετ μενού στα 45 ευρώ το άτομο. Τετάρτη 17 Ιουνίου, μη λείψει κανείς. Πληροφορίες κρατήσει στο 210-24-21-055. Ρυθμιστή σε ΕΠΣ, συμμετοχή για άτομα άνω των 29 ετών, παίξε υπεύθυνα. Είχαμε την πρώτη κοινή εμφάνιση της Face Corda με τον σύντροφό της. Σύντροφο, έχω χάσει την μπάλα κι εγώ, σύντροφο σύζυγο. Και είχαμε και εμφάνιση του Λιάγκα με γυαλιά. Του βάλει τα γυαλιά η Αντωνά. Ωραία είναι τα γυαλιά του, πάνε. Μια αφήνει γένια, μια αφήνει γυαλιά. Άμα εντάξει, δηλαδή, μας κάνει το ότι θέλετε πραγματικά. Ο άλλος είχε ένα στυλ. Ήταν ξυρισμένος έτσι. Τώρα τον ετά φτιάξει την Αντωνά, γυαλιά βάζει, μουσια βάζει, γένια βάζει. Σε λίγο θα σε βάλει να ξυρίσει και το μουστάκι σου, ρε! Okay.
1: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy92.
3: Amazing music.
0: Μην πούμε κανένα θέμα για σεξ, έχετε τρελαθεί στα μηνύματα. Σας λέω για την ειρήνευση στη Μέση Ανατολή, τίποτα δεν σας νοιάζει. Για τη συμφωνία του Τραμπ δεν έστειλε ούτε ένας μήνυμα. Μόλις είπαμε για την κάβουρα και το σεξ, όλοι αυτά τα σεξ, τα. Αμέσως. Λόπια. Πάμε λίγο. Treat you right. Δεν είναι Δευτέρα, μια ιδέα είναι.

0: Μια καλημέρα και στο Γιάννη που τώρα στεναχωριέται γιατί η ΕΡΤ δείχνει μπάλα. Καλά, η ΕΡΤ 2 δείχνει μπάλα μόνο, δεν είναι όλα τα κανάλια. The same room. Δεν σας άρεσε το γυαλί του Λιάγκα, λέει. Ντε με κονάσισε, λέει. Εδώ, άσε μας, ρε Βαγγέλη. Η Μαρία λέει, πολύ έξυπνη η Αντωνά, λέει, γιατί τα μουσια και τα γυαλιά κρύβουν το πρόσωπο. Δεν τρέπεσαι λίγο πραγματικά, την ντροπή σου για αυτό που είπες, αλήθεια.
1: Διαφημίσεις.
2: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
3: Summer Rooftop Pool Party στο Ten Urban Roof Pool Bar Restaurant στον 10ο όροφο του Radisson Blue Park Hotel. Μια τροπική όαση πάνω από την Αθήνα με 360 μοίρες θέα και εξωτικά κοκτέιλς γύρω από την πισίνα. Live band by Tina Αλεξοπούλου με Latin, Swing και Disco Summer Vibes και guest DJ Vincent Pulp. Αθήνα, 5η 18 Ιουνίου, στον 10ο όροφο του ξενοδοχείου Radisson Blue Park Hotel. Free parking. Κρατήσεις 210-8894-550.
4: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
5: Η Betson σε βάζει στο παγκόσμιο και το ζεις με προσφορά χωρίς κατάθεση, κέντρο ενισχυμένων αποδόσεων, AI αναλύσεις και Golden Sub. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
7: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
6: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
7: Έχει τα πάντα. Από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη. Ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
9: Galaxy 92.
10: Amazing music.

0: Από τα late 90s, Don't Call Me Baby. Madison Avenue, από την εποχή που όταν το καλοκαίρι μάλλον ξεκινούσε με το άνοιγμα των clubs. Τώρα στριμώχνεσαι στο Παγκράτη, πάνω στο δρόμο, σπατήσει και κάνα ταξί. Στο κέντρο. Τώρα δεν έχει ούτε γλυφάδα ούτε τίποτα. Πας σε κάτι σοκάκια. Κάθεσαι εκεί με την πύρα από το περίπτερο και κλαις τη μοίρα σου. Παλιά, καλά, παλιά τη μοίρα σου έκλαιγες, απλά την έκλαιγες στα κλαμπ, δεν έχει διαφορά. Τα τεράστια κλαμπ της παραλιακής, τα οποία μερικά τώρα είναι έτσι, περνάς απ' έξω και σε πιάνει μια θλίψη που είναι κλειστή χώρη. Εκεί στη Βούλα, στη Βουλιαγμένη, στη Γλυφάδα. Αυτό είναι το Don't Call Me Baby, το οποίο έχει πάρει το sample από το Macaulay Idea του Pino Daggio, νομίζω. Που είναι γνωστό ιταλικό τραγούδι και έχει γίνει πρόσφατα το μουσικό. Όχι χαλί, το μουσικό θέμα γνωστής εταιρείας, ελληνικής εταιρείας παιχνιδιών. Μηνύματα στο Live 24 μου στέλνετε και στο Instagram Βι Χαρισόπουλος, να μου πείτε τι κάνετε, πώς είστε. Έχω ευχάριστα νέα για τους λάτρεις της Κιάρας Φεράνι, η οποία Κυράια Φεράνι, το λέω έτσι ιταλικά αστειευόμενος, γιατί μου τις πάει να το λένε, Φεράνι, λες και είναι από το Αίγιο. Λοιπόν, η Κιάρα Φεράνι έφτασε, λέει, στην Αθήνα χθες και θα πάει στη Μήλο. Πιο πολύ ενδιαφέρονται οι γυναίκες για τη Φεράνι από ό,τι οι άντρες. Δηλαδή, όταν παθαίνουν, άμα πεις σε Ελληνίδα ότι ήρθε η Φεράνι, παθαίνει ιστερία. Ο Έλληνας, εντάξει, εδώ είναι η Φεράνι. Είναι πάντα υπέροχα, λέτε, αν έχουμε στην Ελλάδα. Θυμάστε την τελευταία φορά που είχε έρθει πέρσι, πρόπερσι στην Ελλάδα. Στην Αθήνα είχε έρθει, που την κυνηγούσαν από πίσω οι κάμερες και τα λοιπά. Είχε βγει από τα ρούχα το Λιάκας. Και ποια είναι η κυρία Φεράνι που την κυνηγάνε από πίσω? Τι είναι δηλαδή? Είναι μια influencer. Η οποία, λέει, δεν έχει ξαναβρεθεί στο Κυκλαδίτικο νησί και ανυπομονεί να το δει από κοντά. Θα πάω στη Μήλο για διακοπές, δεν έχω ξαναπάει. Για να σας προλάβω, γιατί ξέρω θα πείτε κακία, δεν έχει πάει με σύντροφο, γιατί λένε, υπάρχει αυτή η κακή φήμη για τη Μήλο που λένε ποιος πάει στη Μήλο χωρίζει. Σας το διαψεύδω εγώ ίδιος. Πήγα στη Μήλο, πλακωνόμασταν κάθε μέρα, δεν χωρίσαμε στη Μήλο. Χωρίσαμε. Ποιο νησί ήταν αυτό? Δεν θυμάμαι κιόλας.
1: Απάντησε κι εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.
0: Θα βάλω μπλουζάκι, θα λέει, πήγα στη Μήλο και δεν χώρισα. Ωραία, η Μήλος λίγο υπερτιμημένη, βέβαια, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, άσε που πρέπει να ξυπνάς από το πρωί-πρωί για να πας να δεις τις παραλίες που δεν μπορείς να πας με αυτοκίνητο. Αυτό δεν τον μπορώ καθόλου στις διακοπές. Πας διακοπές να κοιμηθείς και σου λέει η άλλη, αγάπη μου, το πρωί να ξυπνήσουμε 7:30 να βάλουμε ξυπνητήρι, να πάμε να δούμε το Κλέφτικο.

Καλημέρα στην Ειρήνη, καλημέρα στην Ανθή που λέει: εγώ πάλι πιο πολύ ενδιαφέρομαι για τη Μήλο παρά για την Κιάρα Φεράνη. Σωστό, λογικό. Δεν είναι κατάρα αυτό το πράγμα που σε βάζουν. Πας διακοπές και λες: ρε φίλε, θα κοιμηθούμε. Και σου λέει: πρέπει να πάμε, αγάπη μου, να δούμε μια παραλία που είναι στην άκρη ενός βράχου. Που πρέπει να πάμε να ξυπνήσουμε από τις 7.30 ώρα, γιατί έχει ένα καραβάκι που κάνει μισή ώρα μέσα στο ζέστη. Να πάμε. Θα μου πεις: τι ζέστη να έχει 8 η ώρα. Έχει ήλιο, καλοκαίρι είναι. Να πάμε εκεί μαζί με άλλους 50 να ανέβουμε, να κατέβουμε. Να προλάβουμε να κατέβουμε πρώτοι από την πλώρη. Γιατί άμα προλάβουν και κατέβουν οι άλλοι πρώτοι από την πλώρη, θα βάλουν τις σκηνές εκεί και δεν θα έχουμε χώρο να κάτσουμε να δούμε το, πώς λέγεται εκείνο στην Κρήτη που είναι σαν λιμνοθάλασσα, ένα πράγμα πολύ εντυπωσιακό που είχα πάει και εγώ με καράβι. Η άλλη που λέει: όχι, να μην πάμε με το καράβι, να πάμε με το αυτοκίνητο, γιατί με το αυτοκίνητο ανεβαίνει ψηλά σε μια κορυφή και από εκεί βγάζεις ωραίες φωτογραφίες, ενώ άμα πάσα με το καράβι σε πάει από την κάτω πλευρά και δεν βγάζεις πανοραμικές φωτογραφίες. Και λες: το κέρατό μου να μένα στην Αθήνα, να ήμουν τώρα στο Περιστέρι με την κλιματιστικάρα μου, να βλέπα Γερμανία Κουρασάο και να μην πήγαινα πουθενά. Όχι, θα πας όμως και στη Μήλο και στην Τίνο, στα Πανηγύρια και στην Άνδρο και παντού. Αυτό είναι ελληνικό καλοκαίρι, αγαπάμε κυρίες και κύριοι. Μηνύματα στο Live24 και στο Instagram, Βί Χαρισόπουλος. Έλα, λέει, η πρώτη ΕΣΟ καταδρομής, πάνε να γίνουν αλεξιπτωτιστές σήμερα. Καλή επιτυχία στο παιδί μου Παναγιώτης. Καλή επιτυχία, Παναγιώτη. Θα γίνει αλεξιπτωτιστής ο γιος, μπράβο. Οι διακοπές, λέει, είναι για ύπνο και χαλαρότητα. Επιτέλους και ένας άνθρωπος που είπε το σωστό: ύπνο και χαλαρότητα. Αυτό είναι διακοπές. Το να έχεις τώρα. Βέβαια, να δεις και κάτι. Η αλήθεια είναι ότι αν πας διακοπές, να δεις και κάτι, ρε παιδί μου, να δεις ένα αρχαίο, μια παλιά εκκλησία, κάτι. Να έχει ένα ιστορικό χαρακτήρα. Πήγες σε μέρος να είναι μόνο θάλασσα και ταβέρνα και κάπου και εκεί λίγο. Είναι και αυτό εκνευριστικό. Αλλά αυτό το πράγμα που πας και βγάζεις πρόγραμμα και είσαι κυνηγάς τα task κάθε μέρα, μην χάσουμε εκείνο, μην χάσουμε το άλλο, μην χάσουμε μια γριά σε ένα χωριό η οποία φτιάχνει φοβερά ντολμαδάκια, μην χάσουμε ένα γλάρο ο οποίος πετάει κάθε 7 η ώρα πάνω από την τάδε. Εντάξει, λέει, αυτό δεν είναι διακοπές. Έχω άδικο! Πείτε μου! Live 24. Και... Αυτός ήταν ο γλάρος που ακούσατε.

0: Αυτή λέει τόσες πολλές φορές ότι δεν θα ερωτευτεί κάποιον που είναι τάχει μάλι, που είμαι σίγουρος ότι θα το έχει κάνει σίγουρα 100%. Ποια ζέστη, ρε Βαγγέλη, στη Μήλο, λέει, με αυτό το μελτέμι που έχει και στις 8 το πρωί, πολύ γκρινιάζεις. Άμα είναι να πιέσει και να καταπιέσει τις διακοπές, άστα. Βέβαια, να δεις και κάτι στο χαλαρό, δεν χρειάζεται να δεις και όλα, λέει εδώ ένας άλλος. Καλημέρα στον Χρήστο από Μοσχάτο. Δεν πρόλαβα να πάω στη Μήλο, είχα τσακωθεί πριν με την σύντροφο. Ο Μπάλος είναι στην Κρήτη που ψάχνει, σωστό, ευχαριστώ. Το άλλος λέει, θα πας στη Μήλο να δεις εκκλησίες, Μαριλουκά. Go pub, go home. Καλημέρα στην Κύθνο, πολλά φιλιά. Εγώ είμαι, λέει, και για το εξωτερικό. Δεν χρειάζεται να τα δεις όλα λίγα και καλά. Σωστό. Διακοπές, λέει, Βαγγέλη, σημαίνει να βγάλεις κάρτα SIM και μπαταρία από το κινητό. Τι είσαι, τρομοκράτησης, να μην σε ακολουθούν. Να μην φοράς ρολόι και να ξυπνάς και να κοιμάσαι ό,τι ώρα θες και να κάνεις ό,τι θες, λέει ο Νίκος. Μωρέ, αυτό είναι, αλλά ποιος το κάνει. Η Μαρία Πολυκαβητό, αν δεν δουλεύεις, καλό το πρόγραμμα των διακοπών. Αν δουλεύεις, θέλει τη ξάπλα στην παραλία και όλα έτοιμα στο χέρι. Εντάξει, το έχουμε ξαναπεί αυτό. Περισσότεροι άνθρωποι δουλεύουν. Πόσοι δεν δουλεύουν πια. Τα ταξίδια είναι για να ανανεώνουν και να σε ξεκουράζουν. Και όχι να γυρνάς, λέει, κουρασμένος. Εγώ τα λέω, αλλά ποιος με ακούει. Πάμε για break, επιστρέφουμε. Πάτε πουθενά, οι άλλοι είναι χειρότεροι, έτσι.
1: Διαφημίσεις.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη. Και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, all inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom all inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
5: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
6: People have repower.
7: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
8: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
9: Πήγε στον Κασιμάτι.
8: Έχει έπιπλα γραφείου.
9: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
10: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
11: Galaxy 92.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ακούτε Galaxy 92 στο μικρόφωνο Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Αυτό είναι το Your Woman που έχει ένα πολύ ενδιαφέρον background. Είναι το υποτίθεται συγκρότημα White Town και λέω υποτίθεται γιατί πρόκειται για έναν ουσιαστικά τραγουδιστή και συνθέτη. Είναι άντρας η φωνή, γιατί είναι λίγο, μπορεί να είναι, θα μπορούσε να είναι και γυναίκα. Είναι ο Τζιώτη Πρακάς Μίσρα, ένας ειδικής καταγωγής Βρετανός, ο οποίος έκανε αυτό το τραγούδι το οποίο πήγε στο νούμερο 1 το 1997 και είναι ριζοσπαστικός μαρξιστής ή ριζοσπάστης μαρξιστής. Θα μου πεις τώρα περιορίξεις κολοκυθόπιτα, αλλά εντάξει, το βρίσκω ενδιαφέρον. Ακούτε την πρωινή λέλαπα, όπως την έχει χαρακτηρίσει ένας φίλος εδώ στον Galaxy 92. Μέχρι τις 10 θα τα λέμε παρέα. Περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο Live24 και στο Instagram V. Χαρισόπουλος. Ήρθε η ώρα του καιρού.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Σήμερα λοιπόν, αγαπητά μου παιδιά, θα έχουμε ηλιοφάνεια στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς. Έτσι θα πάει και αύριο. Από Τετάρτη και μετά ανεβαίνει η θερμοκρασία. Ετοιμαστείτε για ζεστούλες. Έχω ευχάριστη είδηση για το stand-up comedy που παρουσιάζω. Θα έχω καινούριο υλικό, καινούρια αστεία στις 25 Ιουνίου και στις 8 Ιουλίου στο Θεατράλε, στο Νέο Κόσμο, Κασομούλη 30. Η 25 Ιουνίου είναι Πέμπτη, 25 Ιουνίου και Τετάρτη, 8 Ιουλίου. Το link δυστυχώς δεν υπάρχει ακόμα στο more.com για να κλείσετε εισιτήρια, όμως θα υπάρχει από αύριο. Οπότε, όσοι πιστοί προσέλθετε και όσοι έχετε δει τις παλιότερες παραστάσεις μου, τη μία δηλαδή, μπορείτε να ακούσετε και καινούργια αστεία stand-up comedy 25 Ιουνίου στο Θεατράλε. Συνεχίζουμε με τραγουδάρες εδώ στον Galaxy 92. Τα μηνύματα σας βεβαίως πώς είστε, πώς περάσατε το σουκού, σε ποιους γάμους πήγατε, αν ρίξατε ρύζι, τους διαλύσατε εκεί, αυτό την ελληνική καφρίλα που παίρνουν το ρύζι και το πετάνε. Και οι άλλοι, υπάρχουν άνθρωποι που πεθαίνουν στην Ινδία και στην Ασία γιατί δεν έχουν να φάνε ρύζι άνθρωποι και στο πετάνε τους γάμους. Alphaville, Lightning Seeds, Tears for Fears και Rockset έρχονται στον Galaxy.
1: Galaxy 92.

Καλημέρα σε όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιόφωνα τους. Προνομιούχοι. Γεια σου Γιάννα, καλημέρα. Εδώ λέει Βαγγέλη, λέει εγώ έχω δει βίντεο από γάμο που πέταξαν ρύζι με μπουλντόζα. Στάθηκε από κάτω ο γαμπρός με την ύφη και το άδειασαν όλο πάνω τους. Ζει το ζευγάρι ή ταυτίσανε, κάνανε γάμο και κηδεία μαζί. Αυτό νομίζω ότι ήταν μια τελευταία επιθυμία του γαμπρού. Λέει, έχεις μια τελευταία επιθυμία πριν σε παντρέψουμε? Ναι, να μας θάψετε με ρύζι. Μπας και γλιτώσουμε. Όλο το Καρολίνα από τα κουφάλια, από τον κάμπο της Θεσσαλονίκης τους ρίξανε. Όλο το Καρολίνα και όλο τον Ιχάκη φάγανε αυτοί. Βαγγέλη λέει, ευτυχώς δεν είχα γάμο να πάω, αλλά πήγα Λυκαβητό και είδα Chris Isaac. Φανταστικό, σούπερ, κατέβηκε στον κόσμο, ανέβηκε κερκίδες, τραγούδι στα πάντα. Το είδα αυτό, ότι πήγε στον κόσμο. Εντάξει, τώρα αυτό πρέπει να σου πω κάτι, το κάνουν όλοι, μην τρελαίνεσαι κι εσύ, δηλαδή δεν είναι και κάτι φοβερό. Αλλά παιδιά, πολύ κακογερασμένος ο Chris. Και δεν είναι ότι είναι κακογερασμένος, επειδή φοράει όλα αυτά τα τύπου Elvis, γι' αυτό φαίνεται πιο πολύ ο Chris, ότι ναι, τα έχει σπάσει λιγάκι. Γιατί ήταν και πολύ οροσγκόμενος αυτός κάποτε. Ήτανε, μιλάμε τώρα, καϊνάρι που λέμε και στη Θεσσαλονίκη. Εν πάση περιπτώσει, μετά την... μια που πες για Chris Isaac, θα παίξουμε και λίγο Chris Isaac, γιατί να σε φτιάξουμε. Μετά την καλή είδηση για τη συμφωνία στο Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών, μου ήρθε και άλλη καλή είδηση στο κινητό. Έχω, λέει, την τελευταία εβδομάδα ασχολήθηκα με το κινητό μου 66% λιγότερο σε σχέση με την προηγούμενη. Κάποιο λάθος έχει κάνει το κινητό, δεν νομίζω να ήμουν τόσο χαμηλά. Χάρηκα, λέω, τόσο, λέω. Παιδιά, είναι φοβερός ο εθισμός. Αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα. Πάμε λίγο στο χώρο του πολιτισμού. Ο ηθοποιός Θάνος Μπίρκος λέει: με έβλεπα σαν τέρας. Μέσα σε 2 μήνες έχασα 20 κιλά λόγω ερωτικής απογοήτευσης. Α, ορίστε, να ένας τρόπος να χάσει κιλά. Ερωτεύεσαι ένα πάρα πολύ ωραίο και όμορφο και αυτό και σου λες: θα γίνω εγώ fit. Και χάνεις 20 κιλά. Βέβαια, φαντάζομαι ότι τα έβαλε μετά ο Θάνος. Γιατί λέει εδώ πέρα ότι του έκανε, λέει, άσχημα σχόλια, νομίζω. Έκανε, λέει. Με έβλεπα σαν τέρας, λέει, δεν ήμουν εγώ και τελικά. Συνειδητοποίησα, λέει, τελικά ότι προσπάθησα να γίνω κάτι που ήθελαν οι άλλοι και δεν ήταν αυτό που ήθελα εγώ. Με έβλεπα σαν τέρας, το λέει για το αδυνατισμένο, δεν λέει για το, με το παχύ. Μοιράστηκε επίσης, λέει, ένα περιστατικό που βίωσε στο θέατρο, στους Φίκες, έκανα το χοντρό και με έκραζε ο ρόλος ενός άλλου ηθοποιού. Και γελούσαν οι άλλοι που έλεγε χοντρός. Οριστοφάνης το έγραψε αυτό. Δηλαδή, αυτό είναι ένα πολύ. Στον Αριστοφάνη δεν υπήρχαν πολιτικές ορθότητες και τέτοια. Εκεί ο χοντρός, δεν ξέρω πώς το λέει στα αρχαία ελληνικά ο Αριστοφάνης, το χοντρός, έλεγε χοντρός. Δεν έλεγε μην πειράξουμε κάποια κοινωνική ομάδα και αυτό ο Αριστοφάνης. Αριστοφάνης, χρόνια. Χρόνια μπροστά ή χρόνια πίσω. Σε σκιά, ανάλογα πώς το βλέπει κανένας. Καλέ, αυτό δεν είναι Chris Isaac. Πώς μπήκε έτσι. Αχ, αυτό το σύστημά μου. Θα παίξει ο Chris Isaac, μην φύγεις.

0: Galaxy 92.
1: Amazing music.
0: Διαφημίσεις. Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, all inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεσαι για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom all inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία». Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι». Ω ναι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
4: Και ο καναπές Chesterfield.
3: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
4: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
0: Galaxy 92.

Και επειδή κανείς δεν θέλει σήμερα, δηλαδή ο δαίμον του τυπογραφείου λέει δεν θέλει να παίξω το τραγούδι του Chris Isaac που ήθελα να παίξω, θα το παίξω όμως, ρε φίλε. Κάποια στιγμή θα παίξει, που θα πάει. Κοίταξε τι γίνεται εδώ. Είναι φοβερό, ρε φίλε, δεν θα παίξει ποτέ. Blue Hotel έβαλα, Blue Moon έπαιζε.

0: κίνηση στην πόλη.
1: Η ώρα είναι 9.29, στον Galaxy 92. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους. Έχουμε μποτιλιάρισμα στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Ζεφύρι μέχρι Λεωφόρο Ηρακλείου. Στο αντίθετο ρεύμα από Γέρακα μέχρι Λεωφόρο Πεντέλης. Στην Κηφισία τα πράγματα είναι δύσκολα στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι μετά τα Σίδερα Χαλανδρίου και στην κάθοδο μετά τα Σίδερα Χαλανδρίου και χαμηλά στην Κατεχάκη. Η Μεσογείο έχει αραιώσει λιγάκι, το ίδιο και ο Περιφερειακός. Κολλάτε λιγάκι στην Ηλιούπολη πλατείες μέχρι να ανεβείτε. Εντάξει, δεν είναι. Μετά είναι πάτε αέρα. Η Βουλιαγμένη είναι καλή. Παραλιακή έχει ένα μποτιλιάρισμα στο ύψος μεταξύ Έδεμ και Αμφιθέας. Ο Πειράς πολύ δύσκολος όπως πάντα. Η Λεωφόρο Συγκρού από το Νέο Κόσμο και πάνω. Το κέντρο με προβλήματα στο μεταξουργείο στη Μάρνη και στην Αχιλλέως. Στα δύο πανεπιστημίου είναι καλές. Επίσης να σας πω ότι έχει πολύ κίνηση κλασικά στην Λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Δαφνί μέχρι το Σκαραμαγκά. Αυτά είναι μια Δευτέρα η οποία δεν έχει πολλά προβλήματα σχέση με άλλες Δευτέρες. Είστε στον Galaxy 92, μου στέλνετε μηνύματα στο Live 24. Έφαγε κράξιμο ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά Justin Trudeau. Αυτό το baby face έφαγε κράξιμο γιατί λέει αντί να πάει στην πρεμιέρα του Καναδά στο Μουντιάλ πήγε στην πρεμιέρα των Ηνωμένων Πολιτειών. Όμως εκεί τραγουδούσε η Κέιτι Πέρι που είναι η νυν συντροφός του. Οπότε τον νυνή σέρνει καράβι. Τι να πάει ο Τζάστιν Τριντό, να πάει στην Αμερική να αφήσει την Κέιτι να τραγουδάει μόνη. Επίσης δεν είναι νυν πρωθυπουργός, είναι πρώην πρωθυπουργός. Οπότε αφήστε τον άνθρωπο να πάει στο μωρό να πούμε να πάει τώρα να δει τον Καναδά, ο οποίος δεν βλέπετε και όλες σοφάρισε στα τελευταία λεπτά τον. Δεν θυμάμαι ποιον έπαιζε, τη Βοσνία. Ο ίδιος μάλιστα υποχρεώθηκε να απολογηθεί δημοσίως για την επιλογή του αυτή γράφοντας στο X κάποιες φορές σε καλή στο καθήκον, το καθήκον, το να είσαι. Στο καθήκον το να είσαι ο υποστηρικτικός σύντροφος. Είναι μερικές φορές, ρε παιδί μου, που κανονίζει να πας για μπάλα, ξέρω εγώ. Σου λένε, ξέρω για άλλοι. Έλα, ρε Μάκη, πάμε να δούμε τον Ολυμπιακό το βράδυ. Έχει Champions League. Λες, ναι, βεβαίως, ποια μέρα είναι, Τρίτη, ωραία. Ξαπά στο σπίτι σου, λέει η γυναίκα σου, λέει Τρίτη βράδυ. Δεν θυμάσαι ότι έχουμε να κάνουμε αυτό, να πάμε. Στο σύμβουλο γάμου. Δεν θυμάσαι ότι έχουμε να πάμε στη μάνα μου, να πάμε, δεν μας έχει καλέσει. Λένε, αγάπη μου, λέει Ολυμπιακό. Τι έκανε, λέει. Παίρνεις τηλέφωνο και γίνεσαι και εσύ Justin Trudeau και μετά σε κράζουνε. Αλλά τι να κάνεις, έτσι είναι αυτές οι υποχρεώσεις. Έλα ρε φίλε, παίζει, να το! Έκανα αγώνα για να παίξει αυτό, αλλά παίζει. Για όσους ήταν χθες το Λυκαβητό στον Κρίστον Άιζακ. Blue Hotel.

Tears for Fears. Το λένε οι Άγγλοι. Tears for Fears. Και ελληνικά Tears for Fears. Everybody wants to rule the world. Everybody wants to rule the world. Πολύ δημοφιλής στα 80's αυτό το ντουέτο. Εδώ μου στέλνετε κάτι μηνύματα για τις διακοπές. Λέει εδώ πέρα ένας φίλος, λέει, καλύτερες διακοπές είναι μόνος σου, λέει, ή καλύτερα μόνη σου. Αν δεν υπάρχει υποψήφιος φίλος, λέει, κανονικά θες να είσαι με τον ταιριαστό φίλος. Παιδιά, έχει την πλάκα του και αυτό, αλλά άμα γίνει αυτό ο κανόνας, νομίζω ότι πλέον έχουμε γίνει πολύ μοναχικοί ως οντότητες. Δηλαδή, πλέον αυτό το πράγμα που είμαστε όλο μόνοι, μόνοι στο σπίτι με το κινητό, μόνοι στο σπίτι με το Netflix, μόνοι στο σπίτι με το delivery, μόνοι στο σπίτι, μόνοι στο σινεμά, μόνοι διακοπές. Κάποια στιγμή πρέπει δηλαδή να δεις και έναν άνθρωπο, γιατί μετά δημιουργείς μια δική σου πραγματικότητα και δεν βλέπεις και δεν αλλάζει και δεν εξελίσσεσαι. Δηλαδή, το ότι ο άλλος θέλει να βλέπει σπηλιές στις διακοπές και εσύ θες να βλέπεις ταβέρνες. Κάποια στιγμή θα τα βρείτε στη μέση. Θέλω να πω, γι' αυτό είναι και τις διακοπές, για να μπορείς να συμβιβάζεσαι, να βλέπεις και τους άλλους, να ικανοποιείς και τον αναλωνόν τα χούλια. Δεν μπορεί να πηγαίνεις μόνος του, να κάθεσαι σαν τον Κακομοίρη, ας πούμε. Και να βλέπεις, λέει, και το μόνο στο σπίτι, λέει ο Γιάννης. Σωστά. Λοιπόν, τι θέλω να σας πω. Έπαιξε ο Chris Isaac, δεν μπορείς να πεις. Έχω να σας πω το εξής. Ότι βγήκε μια έρευνα, λέει, εδώ από κάτι ειδικού. Δεν αναφέρει το ρεπορτάζ καν ποιοι ειδικοί το λένε, οπότε καταλαβαίνετε τώρα. Μετά τα 50, λέει, μην κάνετε ντους κάθε μέρα. Τι λες, αγάπη μου, τι λες στον κόσμο να μην κάνει ντους κάθε μέρα που μπαίνει στον ηλεκτρικό μέσα και βρωμάει, λες και είναι βόθρος. Σε παρακαλώ, το καθημερινό ντους, λέει, μπορεί να κάνει κακό. Άκου τι λέει τώρα. Αν κάνετε μπάνιο κάθε μέρα, ειδικά με ζεστό νερό, μπορεί να συμβαίνουν τα εξής, λέει. Να αφαιρούνται τα φυσικά έλαια του δέρματος, να αυξάνεται η ξηρότητα, να εμφανίζονται ερεθισμοί, η φαγούρα και το δέρμα να γίνεται πιο τραχύ στην ύφη. Λέμε για τους μετά το 50 τώρα. Τα περισσότερα φρόλτα και σαπούνια, λέει, ειδικά όσα έχουν έντονα αρώματα και ισχυρά καθαριστικά συστατικά, επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Η πιο ισορροπημένη προσέγγιση είναι, λέει, 2-3 ντους την εβδομάδα. Ρε, δεν πάτε καλά, ρε. Με το καθημερινό τοπικό καθαρισμό που χρειάζεται. Α, μασχαλίτσα και τα λοιπά. Φυσικά αυτό εξαρτάται και από τον τρόπο ζωής. Αν γυμνάζεστε συχνά, αν υδρώνετε πολύ, αν έχετε συγκεκριμένες ανάγκες υγιεινής, τότε αυτός ο κανόνας δεν ισχύει για σας. Δόξα τω Θεώ, πάλι καλά, να μπαίνει ο τρόπος ζωής. Αν γυμνάζεστε συχνά, αν υδρώνετε πολύ, αν έχετε συγκεκριμένες ανάγκες υγιεινής, τότε αυτός ο κανόνας δεν ισχύει για σας. Δόξα τω Θεώ, πάλι καλά, να μπαίνει ο άλλος από το γυμναστήριο.

0: Κρατήστε με τώρα να πούμε, κάντε τους κανονικά. Μην ακούτε τι λένε οι ειδικοί. Ποιοι ειδικοί τώρα αυτός? Ποιος τον είδε αυτόν τον ειδικό και δεν το φοβήθηκε?
1: Okay. Όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy92.
3: Amazing music.
4: Διαφημίσεις.
5: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
6: Αν νομίζετε ότι έχετε δοκιμάσει ιταλικό, ελάτε στο L'Osteria da Claudio. Γνήσια ιταλική κουζίνα με πάθος και ποιότητα. Ομίλου 16 Χαλάνδρη. L'Osteria da Claudio. Αυθεντική ιταλική εμπειρία. Σας περιμένουμε Ομίλου 16 Χαλάνδρη σε νέο κλιματιζόμενο χώρο.
7: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη. Η Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
8: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρη, Μελέτη Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβης, Νάνση Μπούκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
9: Ψάχνετε επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως σε οικονομικές τιμές? Margaritis Optics από το 1985, Santa Rosa 3, στο κέντρο της Αθήνας και στο Σύνταγμα Περικλέους 13. Και για ηλεκτρονικές παραγγελίες margaritisoptics.com.
10: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

τραγούδι για όσους έχουν έτσι ιστιοπλοϊκές αναζητήσεις και ανησυχίες. Sailing από τον Christopher Cross. Για να σας χαλαρώσουμε λίγο από το άγχος της Δευτέρας. Ακούτε Galaxy 92, Βαγγέλης Χαρισόπουλος στο μικρόφωνο. Ρε φίλε, πάει και η τραπ, πάει και τελείωσε και αυτή. Από τη στιγμή που βλέπεις ότι οι τράπερς βαφτίζουν τα παιδιά τους. Ο Light βάφτισε, λέει, το γιο του με τη σύζυγό του, λέει, χθες την Κυριακή. Δεν ξέρω, παπάς ήξερε ποιος είναι ο Light. Δηλαδή, βαφτίζεται το όνομα του Θεού. Πώς τον είπανε, Very Light. Ο Light είχε, λέει, επιλέξει ένα λευκό πουκάμισο και μπες μπαντελόνι, ενώ σύζυγός του ένα κρέμ φόρεμα μίνι με ημιδιάφανη κάπα. Η βάφτιση πραγματοποιήθηκε σε ένα κλεισάκι δίπλα στη φύση με λίγους καλεσμένους και λιτό στολισμό. Θα ήταν εκεί τράπερς καλεσμένοι, φαντάζομαι. Δεν θα είχε άλλους τράπερς. Με γούφερ τα μάξια όλα. Είναι παντρεμένη, λέει, και ο γιος του γεννήθηκε σε Σεπτέμβρη. Να το χαίρονται το μωράκι. Έτσι, μπας και ενηλικιωθούν λίγο και οι τράπεζες και ηρεμήσουν, γιατί είχαν πάρα πολλά νεύρα πριν γίνουν γονείς. Νομίζω μόνο αυτό μας σώζει. Αχ, τι ήταν και αυτό. Περνάει σιγά-σιγά, νομίζω, γιατί η τράπε. Καθόμουν χτες σε ένα μπαρ. Έτσι, απογευματάκι, ρε παιδί μου, φανταστείτε. Ακουγόταν πιο πολύ η μουσική, η τραπ που είχε βάλει ο Πιτσιρικάς από πάνω από την πολυκατοικία, παρά η μουσική του μαγαζιού.

0: Και κάπου εδώ τελειώσαμε και σήμερα. Τέλειωσε ο σινεμάς. Ο Βαγγέλης Χαριζόπουλος σας κουνάει το μαντήλι. Να έχετε μια υπέροχη Δευτέρα. Ξεκούραστη, ήρεμη, ψύχρεμη. Δεν θέλω πανικούς και υστερίες δευτεριάτικα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, ειδικά τα αφεντικά, τους προϊσταμένους κτλ. Λίγο ήρεμα σήμερα και οι υπόλοιποι δείξτε καλή διάθεση. Λοιπόν, να πάμε να κάνουμε και ντους, όχι να μην ακούσουμε την έρευνα αυτή που λέει δύο φορές με τρεις φορές ντους την εβδομάδα, γιατί μετά.
1: 92.
0: Γεια σας!
2: Της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου.
3: Το συναισθηματικό φαγητό είναι μια συνηθισμένη συμπεριφορά. Τρώτε όχι επειδή το σώμα σας πεινάει πραγματικά, αλλά επειδή προσπαθείτε συχνά ασυνείδητα να ανακουφιστείτε από ένα δύσκολο συναίσθημα. Άγχος, στενοχώρια, μοναξιά, θυμός, αδικία, απογοήτευση, κούραση. Εκείνη τη στιγμή το φαγητό λειτουργεί σαν μια μικρή παρηγοριά, μια σύντομη αίσθηση ευχαρίστησης. Έτσι όμως ο εγκέφαλος μαθαίνει ότι το φαγητό ίσον ανακούφιση και με τον καιρό δημιουργείται ένας αυτόματος μηχανισμός σαν φαύλος κύκλος. Κάθε φορά που βιώνετε ένα αρνητικό συναίσθημα, το σώμα ζητά φαγητό για να νιώσει καλύτερα. Εσείς τρώτε σχεδόν αυτοματοποιημένα, η ανακούφιση όμως είναι προσωρινή και ο κύκλος επαναλαμβάνεται. Πώς μπορείτε να το αντιμετωπίσετε? Νούμερο 1. Πριν φάτε κάτι παρορμητικά, κάντε μια μικρή παύση και αναρωτηθείτε. Τώρα πεινάω πραγματικά ή υπάρχει κάτι που με αναστατώνει? Στο νούμερο 2. Αναγνωρίστε το συναίσθημα. Βρείτε το δικό σας μοτίβο, τι είναι αυτό που νιώθετε και σας οδηγεί στο ψυγείο. Και νούμερο 3. Δώστε σε αυτό το συναίσθημα μια άλλη διέξοδο. Βγείτε μια μικρή βόλτα, πάρτε βαθιές αναπνοές ή μιλήστε με κάποιον που αγαπάτε και εμπιστεύεστε, ώστε να σπάσετε το φαύλο κύκλο και να δημιουργήσετε ένα καινούριο μοτίβο. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
2: Ήταν η έμπνευση της ημέρας από την Πειραιώς.
4: Διαφημίσεις.
5: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και για επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιώς και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
6: Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
8: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
9: Summer Rooftop Pool Party στο Ten Urban Roof Pool Bar Restaurant στον 10ο όροφο του Radisson Blue Park Hotel. Μια τροπική όαση πάνω από την Αθήνα με 360 μοίρες θέα και εξωτικά κοκτέιλς γύρω από την πισίνα. Live Band by Tina Αλεξοπούλου με Latin Swing και Disco Summer Vibes και Guest DJ Vincent Palp. Αθήνα, 5η 18 Ιουνίου στον 10ο όροφο του ξενοδοχείου Radisson Blue Park Hotel. Free Parking. Κρατήσεις 210-8894-550.
10: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στη. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
11: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
12: Κατά τη διάρκεια της επόμενης ώρας θα υπάρχουν διαφημιστικές αναφορές από την Eubos.
13: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
14: Galaxy 92.

Καλημέρα και καλό πρωινό σε όλους. Λίγο μετά τις 10 και από τώρα μέχρι τις 12 στο μικρόφωνο θα βρίσκεται ο Μέμος Κοέν.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδικτόνος 16.
3: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
4: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
3: Και τα δύο.
4: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Renault E-Tech Days, Κυριακή 14 και Δευτέρα 15 Ιουνίου στη Renault Χαλκιάς, Λεωφόρο Συγκρού 242, Καλλιθέα. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ γνωρίστε από κοντά όλη την γκάμα των μοντέλων Renault και ζήστε μια μοναδική οδική εμπειρία. Κλείστε ραντεβού στο 210-9531-008. Renault E-Tech Days, Κυριακή 14 και Δευτέρα 15 Ιουνίου, στη Renault Χαλκιάς, Λεωφόρο Συγκρού 242, Καλλιθέα.
6: Libre Chanto, ελεύθερη καθώς τραγουδό. Μια προσωπική εξομολόγηση της Όλγας Βενέτη σε ένα τραγούδι σταθμό στην καριέρα της. Ένα τραγούδι ύμνος στην ελευθερία και τη δύναμη της φωνής. Ακούστε το τώρα στο official κανάλι της στο YouTube. Το νέο τραγούδι «Libre Chanto» της Όλγας Βενέτη κυκλοφορεί.
7: Galaxy 92.
8: Amazing music.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Καλημέρα σε σένα που μου γράφεις ότι μόλις τώρα συντονίστηκες εδώ στο Galaxy 92, έφτασες στο γραφείο και όλα είναι μια χαρά. Παιδιά, τα πιο ωραία πράγματα σήμερα, πρώτη μέρα της εβδομάδας, είναι στο εδώ και τώρα. Γι' αυτό και θέλει δώρο. Παιδιά, έχω να διεκδικήσετε ένα σετ προϊόντων Eubos. Συχνά, παιδιά, αναρωτιόμαστε για τα προϊόντα καθαρισμού που χρησιμοποιούμε στην επιδερμίδα μας. Θα την αφυδατώσουν? Είναι κατάλληλα για το ευαίσθητο δέρμα? Κάνουν για τα παιδιά μας? Είναι φιλικά προς το περιβάλλον? Λοιπόν, η σειρά Basic Care της Eubos προσφέρει αποτελεσματικό καθαρισμό χωρίς να βλάπτει την επιδερμίδα μας και ταυτόχρονα την ενυδατώνει. Και πρωτίστως χωρίς αλκαλικό σαπούνι, ιδανικό για δέρμα μη ανεκτικό στο σαπούνι. Eubos, παιδιά, με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Τι έχετε να κάνετε για να διεκδικήσετε αυτό το σούπερ δώρο από την Eubos? Στείλτε μου τώρα μήνυμα στο studio παπάκι galaxy92.gr, studio παπάκι galaxy92.gr, γράψτε μου Eubos και αύριο κληρώνει. Εσύ θα είσαι ο νικητής.

0: Διαφημίσεις.
1: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
2: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
1: Για μένα?
2: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
1: Ε, τότε δε στο κουλ.
2: Στην πόλη. Αποκλείεται.
3: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
2: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ξέχασα για 5 λεπτά και σε βρίσκω κολλημένη στη βιτρίνα.
6: Γιατί αυτά τα έπιπλα μιλούν.
5: Τι λένε δηλαδή?
6: Βάλτε μας σπίτι σας.
5: Αν είναι από τον Κασιμάτη, συμφωνώ από τώρα.
6: Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη. Ή πιο εξωτικά, Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. Galaxy 92.
10: Amazing music.

Σε κάθε στιγμή της ημέρας ο Galaxy 92 είναι πάντα η καλύτερη παρέα για να χαλαρώσεις και να απολαύσεις τη μουσική που σου αρέσει. Μείνε μαζί μας εδώ στους 92 ακριβώς.

0: Okay.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: It's Snap.
1: Διαφημίσεις.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210 89 19 800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
6: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
7: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
6: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
8: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
6: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγου, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
2: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
9: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
10: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi ενεργειακή κλάση α3+ Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
11: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
12: Galaxy 92.

Galaxy 92 και επιστρέφουμε για το δεύτερο μισό της σημερινής μας εκπομπής. Καλημέρα και πάλι, είμαι ο Μέμος Κουέν και θα είμαστε παρέα μέχρι το ρολόι να δείξει 12.

0: Διαφημίσεις.
1: Θα φυδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
2: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
3: Τρουφαλντίνο
2: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
4: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
5: Πού?
4: Στο καζιμάτι φυσικά.
5: Ε, ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
6: Για έναν σύγχρονο και στυλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα, Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς. Από το 1948. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο alisiotis.gr.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Έχεις υπολογιστή που χάλασε ή χρειάζεται αναβάθμιση? Αξιόπιστη τεχνική θα σε βοηθήσουν σε οποιοδήποτε πρόβλημα σε προσιτές τιμές. Μάθε περισσότερα στο 210-9902-739 ή επισκέψου το tpavlasupport.gr.
9: Galaxy 92.
10: Amazing music.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Galaxy 92, ευχαριστούμε που και σήμερα βρίσκεστε στην παρέα μας. Και να στείλουμε την καλημέρα μας και σε όλους που μας ακούνε εκτός Αττικής και εκτός Ελλάδος μέσα από το Galaxy92.gr.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζώτος Design & Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζώτος Design & Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
3: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521 όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
5: Εγώ πήγαινα σε γάμους στα Zeros. Από τότε έχουν να παντρευτούν, γνωστοί μου. Πήγαινα τότε, ήταν της μόδας οι μπουφέδες και έλεγαν, ξέρω, το νούμερο 3, παρακαλώ το νούμερο 3 να περάσει να φάει. Που είναι λίγο ξενέρωμα, δηλαδή λες και είσαι σε κάνα Luna Park. Αλλά είναι πρακτικό, γιατί περιμένει, εντάξει, άμα είσαι το νούμερο 3 καλά, μέσα το νούμερο 23, τρώνε όλοι οι άλλοι, φουσκώνε, βάζουν εκεί το μάξι, πηγαίνουν, παίρνουν το πιάτο και γεμίζουν το πιάτο με πράγματα από τον μπουφέλες και είναι σε ξενοδοχείο στις διακοπές.
4: Βαγγέλης Χαρισόπουλος, κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10, στον Galaxy 92.
6: Galaxy 92. Amazing music.

σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Galaxy 92 και ήρθε η ώρα να σας αφήσω. Στις 12 κοντά σας θα είναι ο Χρήστος Φερεντίνος, στις 3 ο Δημήτρης Παπαδόπουλος και στις 6 το απόγευμα ο μοναδικός Θοδωρής Γιαννόπουλος. Καλό μεσημέρι σε όλους από το Memo Coin που ήταν στο μικρόφωνο και σήμερα από τις 10 το πρωί.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
3: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολυτεκνούς, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
5: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
6: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
5: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
6: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
7: Αν σου πω τι όνειρο είδα...
8: Τι?
7: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
8: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
9: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησέ μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
10: Galaxy 92.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο ήλιος ψηλά, το ρολόι δείχνει περίπου 12 και εμείς ξεκινάμε μαζί μέχρι τις 2 εδώ στο Galaxy 92. Διάλειμμα απ' όλα λοιπόν, με μουσική και παρέα που φτιάχνει τη διάθεση.

0: Διαφημίσεις.
1: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιώς και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Summer Rooftop Pool Party στο Ten Urban Roof Pool Bar Restaurant στον 10ο όροφο του Radisson Blue Park Hotel. Μια τροπική όαση πάνω από την Αθήνα με 360 μοίρες θέα και εξωτικά κοκτέιλς γύρω από την πισίνα. Live band by Tina Αλεξοπούλου με Latin, Swing και Disco Summer Vibes και guest DJ Vincent Pulp. Αθήνα, 5η 18 Ιουνίου, στον 10ο όροφο του ξενοδοχείου Radisson Blue Park Hotel. Free parking. Κρατήσεις 210-8894-550.
3: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Libre Chanton. Ελεύθερη καθώς τραγουδώ. Μια προσωπική εξομολόγηση της Όλγας Βενέτη σε ένα τραγούδι σταθμό στην καριέρα της. Ένα τραγούδι ύμνος στην ελευθερία και τη δύναμη της φωνής. Ακούστε το τώρα στο official κανάλι της στο YouTube. Το νέο τραγούδι Libre Chanton της Όλγας Βενέτη κυκλοφορεί.
7: Galaxy 92.
8: Amazing music.

Galaxy 92 και ακολουθεί διαφημιστική αναφορά. Το εστιατόριο Monte Vista του Regency Casino Montparnasse εξελίσσεται και σας παρουσιάζει την απόλυτη attitude dining εμπειρία. Ανακαλύψτε σπιτικές γεύσεις με αυθεντικές πρώτες ύλες και βουνίσιο άρωμα μέσα σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που μόνο το βουνό μπορεί να σας προσφέρει. Μοναδικά signature dishes, εμπνευσμένα από τους θησαυρούς της ελληνικής φύσης. Και όλα αυτά μέσα στο πράσινο και με την καλύτερη πανοραμική θέα της Αθήνας. Εστιατόριο Monte Vista, ένας γαστρονομικός προορισμός έξω από τα συνηθισμένα.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.
3: Galaxy 92.

Η απάντηση στο ερώτημα πού μπορεί να ακούσει κανείς την καλύτερη και περισσότερη μουσική της πόλης είναι ξεκάθαρη. Στο Galaxy 92. Μαζί σας μέχρι τις 2. Είμαι ο Χρήστος Φερετίνος.

0: Μια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60, Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
4: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
5: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
4: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
3: Ψάχνετε επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως σε οικονομικές τιμές? Margaritis Optics από το 1985, Σαντα Ρόζα 3, στο κέντρο της Αθήνας και στο Σύνταγμα Περικλέους 13. Και για ηλεκτρονικές παραγγελίες, margaritisoptics.com.
6: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
7: Galaxy 92.
8: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.

Galaxy 92, ο Χρήστος Φερετίνος εδώ, μαζί με τον Ανδρέα Γιουλάτο και σε πολύ λίγο τελειώνει η πρώτη μας ώρα. Μέχρι τις 2 θα είμαστε μαζί.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Τι πάθατε, είστε καλά?
4: Ο καναπές!
3: Τι ο καναπές?
4: Δεν είναι Chesterfield.
3: Είναι η μάζινα μπλε.
5: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
6: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
7: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
6: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
8: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
6: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
10: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημία 60, Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
11: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
12: Galaxy 92.

κάπως έτσι περάσαμε στη δεύτερη ώρα Galaxy 92. Είμαι ο Χρήστος Φερεντίνος και ανεβάζουμε κι άλλο τη διάθεση και τη μουσική μας. Shine bright like a diamond.

0: Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
6: τι?
5: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
6: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Αν νομίζετε ότι έχετε δοκιμάσει ιταλικό, ελάτε στο Λοστερία Ντα Κλάουδιο. Γνήσια ιταλική κουζίνα με πάθος και ποιότητα. Ομίλου 16 Χαλάνδρη. Λοστερία Ντα Κλάουδιο. Αυθεντική ιταλική εμπειρία. Σας περιμένουμε ομίλου 16 Χαλάνδρη σε νέο κλιματιζόμενο χώρο.
8: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
9: Τρουφαλντίνο!
8: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
10: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
11: Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία.
10: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο:
11: Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 15-21 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι.
10: Ω ναι, Μάη 15-21. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Galaxy 92.
13: Amazing music.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Συνεχίζουμε με διαφημιστική αναφορά. Απολαύστε τώρα το νέο λαχταριστό μπουφέ με πλούσιες γεύσεις καθημερινά στο εστιατόριο 1055 με μόνο 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή έως Πέμπτη και με 25 ευρώ το άτομο με live μουσική Παρασκευή και Σάββατο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, μία επιπλέον έκπληξη. Στο 1055 ρεστοράν σας περιμένει το πιο ξεχωριστό brunch μπουφέ με μόνο 19 ευρώ το άτομο με την πιο ωραία θέα της Αθήνας. Από τις 11.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 210-242-1055 από τις 6.30 το απόγευμα μέχρι τη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Διαφημίσεις.
1: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
2: People have repower.
3: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρ, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονόμου, Θανάσης Ντόβρης, Νάνση Μπούκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
5: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
6: Έφαγε κράξιμο ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά Justin Trudeau, γιατί λέει αντί να πάει στην πρεμιέρα του Καναδά στο Μουντιάλ, πήγε στην πρεμιέρα των Ηνωμένων Πολιτειών. Όμως εκεί τραγουδούσε η Katy Perry, που είναι η νυν συντροφός του. Οπότε τον νυνή σέρνει καράβι. Τι να πάει ο Justin Trudeau, να πάει στην Αμερική να αφήσει την Katy να τραγουδάει μόνη. Επίσης δεν είναι νυν πρωθυπουργός, είναι πρώην πρωθυπουργός. Οπότε αφήστε τον άνθρωπο να πάει στο μωρό, να πούμε, να πάει τώρα να δει τον Καναδά, ο οποίος δεν βλέπετε κιόλας σοφάρισε στα τελευταία λεπτά τον. Δεν θυμάμαι ποιον έπαιζε, την Βοσνία.
5: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.

Galaxy 92 λοιπόν, και πάμε να το φτιάξουμε αυτό το μεσημέρι όπως το αξίζει, μαζί σας με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Renault E-Tech Days, Κυριακή 14 και Δευτέρα 15 Ιουνίου στη Renault Χαλκιάς, Λεωφόρος Συγκρού 242 Καλλιθέα. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ γνωρίστε από κοντά όλη την γκάμα των μοντέλων Renault και ζήστε μια μοναδική οδική εμπειρία. Κλείστε ραντεβού στο 210-9531-008. Renault E-Tech Days, Κυριακή 14 και Δευτέρα 15 Ιουνίου, στη Renault Χαλκιάς. Λεωφόρος Συγκρού 242, Καλλιθέα.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα γλυκά νερά Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
5: Πού με πας χωρίς να μου λες?
6: Θα δεις, σε λίγο.
5: Τουλάχιστον πες αν μου αρέσει.
6: Κασιμάτης, έπιπλα με ιστορία και λεπτομέρεια.
5: Α, άρα με πας να ερωτευτώ ξανά το σπίτι μας.
6: Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Η Betson σε βάζει στο παγκόσμιο. Και το ζεις με προσφορά χωρίς κατάθεση, κέντρο ενισχυμένων αποδόσεων, AI αναλύσεις και Golden Sub. Betson, ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
9: Νιάου.
10: Νιάου.
8: Είστε σκράτς. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
11: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
8: Μπράβο σε όλες. Το έχουμε.
11: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
13: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως με τα πτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: People have repower.
4: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
6: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική. Εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
7: Κοίτα, επειδή το βράδυ οι μισοί θέλουν ψητά και οι υπόλοιποι μαγειρευτά, παρήγγειλα τα τέλεια ψητά του Λάμπρου, αλλά φτιάξε κι εσύ ένα σπιτικό.
8: Α, δεν κατάλαβες. Καταρχήν δεν προλαβαίνω. Και δεύτερον, τώρα ο Λάμπρος δεν ψήνει μόνο, αλλά και μαγειρεύει.
7: Δοκιμάστε σήμερα ονειρεμένες γεύσεις από την ελληνική κουζίνα. Ψητομαγειρίο Λάμπρος. 25 χρόνια κοντά σας. Ηλίουπολη, 210-9735-108.
9: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
10: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
9: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
10: Έχει τα πάντα. Από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
1: Galaxy 92.
11: Amazing music.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη. omasushibar.gr.
2: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
3: Summer Rooftop Pool Party στο Ten Urban Roof Pool Bar Restaurant στον 10ο όροφο του Radisson Blue Park Hotel. Μια τροπική όαση πάνω από την Αθήνα με 360 μοίρες θέα και εξωτικά κοκτέιλς γύρω από την όροφο του Radisson Blue Park Hotel. Μια τροπική όαση πάνω από την Αθήνα με 360 μοίρες θέα και εξωτικά κοκτέιλς.

0: εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
1: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Libre Chanteau. Ελεύθερη καθώς τραγουδό. Μια προσωπική εξομολόγηση της Όλγας Βενέτη σε ένα τραγούδι σταθμό στην καριέρα της. Ένα τραγούδι ύμνος στην ελευθερία και τη δύναμη της φωνής. Ακούστε το τώρα στο official κανάλι της στο YouTube. Το νέο τραγούδι «Libre Chanteau» της Όλγας Βενέτη κυκλοφορεί.
3: Galaxy 92.
4: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Διαφημίσεις.
1: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 15-21, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 15-21, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Θα φυδατώσει την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
3: Ψάχνεις την τέλεια ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και οικονομία? Η Παπαζώτος Design and Construction προσφέρει νέες κατασκευές και ανακαινήσεις με σύγχρονη αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση. Μάθε περισσότερα στο www.papazotospavlaconstruction.gr. Παπαζώτος Design and Construction. Η βάση για κάθε σωστή επιλογή.
4: Αντιγόν, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρη, Μελέτη Ηλίας, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβρης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
5: Κοίτα, επειδή το βράδυ οι μισοί θέλουν ψητά και οι υπόλοιποι μαγειρευτά, παρήγγειλα τα τέλεια ψητά του Λάμπρου, αλλά φτιάξε κι εσύ ένα σπιτικό.
6: Α, δεν κατάλαβες. Καταρχήν δεν προλαβαίνω. Και δεύτερον, τώρα ο Λάμπρος δεν ψήνει μόνο, αλλά και μαγειρεύει.
5: Δοκιμάστε σήμερα ονειρεμένες γεύσεις από την ελληνική κουζίνα. Ψητομαγειρίο Λάμπρος. 25 χρόνια κοντά σας. Ηλιούπολη, 210-9735-108.
7: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
8: Πήγε στον Κασιμάτι.
7: Έχει έπιπλα γραφείου.
8: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
9: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
10: Galaxy 92.

Υπάρχουν δύο ειδών εβδομάδες. Η εβδομάδα που περιμένεις να συμβεί κάτι και προχωράς και πας κανονικά την πορεία σου μέσα στην εβδομάδα, και οι εβδομάδες που συμβαίνει κάτι. Τουλάχιστον που ξέρεις, έτσι. Και μιλάμε για τα καλά που συμβαίνουν, γιατί τα κακά ελπίζουμε να χτυπήσουν ξύλο, να μην συμβούν ποτέ. Αυτή είναι μια εβδομάδα λοιπόν που περιμένουμε να συμβεί κάτι. Τι περιμένουμε να συμβεί κάτι? Περιμένουμε να τελειώσει η εβδομάδα, περιμένουμε να τελειώσει και η επόμενη, τουλάχιστον να μπούμε στον Ιούλιο, να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε σιγά σιγά διακοπές. Κατά τα άλλα, δεν είναι πάρα πολύ ζεστή σήμερα η μέρα και ξεκίνησε μια εβδομάδα. Πάλι έχουμε βροχές. Την Τετάρτη, σύμφωνα με τις προβλέψεις, θα έχουμε βροχές. Είναι Δευτέρα 15 Ιουνίου του Σωτήριου έτους 2026. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος εδώ μέχρι τις 6. Πάμε στην μεσημεριανή μας μουσικοθεραπεία. Να ακούσουμε τα τραγούδια μας, να δούμε έτσι χαλαρά τι γίνεται γύρω-γύρω. Να το στολίσουμε με επεαπτερόεντα που λένε. Και να περάσουμε καλά. Έχουμε και διαγωνισμό κατά την πορεία της εκπομπής, οπότε μπείτε στο Instagram, Galaxy92FM, από τώρα να δείτε λεπτομέρειες.

0: από μικρός λοιπόν εκεί στη γειτονιά που μεγάλωσα ήμασταν εμείς οι Παπαδόπουλοι που είχαμε έρθει από την Γερμανία. Ήταν μια οικογένεια, δύο οικογένειες που έρχονται από τη Βραζιλία και κάποια ακόμα τέλος πάντων, Γερμανία, Βραζιλία, πάντως ήταν η μόνιμη διαμάχη, ειδικά όποτε είχε Μουντιάλ. Εν τω μεταξύ τώρα με ρωτάς, εγώ ακόμα νομίζω ότι παίζει ο Λιντμπάρσκι, ο Ρουμενίγκε και ο Χρούμπες. Χρούμπες, δεν ξέρω αν τον θυμάστε αυτόν. Αλλά διαβάζω ότι έκανε ένα 7-1 με το Κουρασάο. Βέβαια το Κουρασάο είναι το Κουρασάο, τώρα δεν είναι η Βραζιλία. Αλλά όπως και να έχει, όλοι το συζητάνε. Σήμερα γιορτάζει η Αυγουστίνα. Προσέξτε τώρα, μην προκύπτει καμία τίνα στο περιβάλλον σας. Και ο Αυγουστίνος. Και από εκεί βγαίνουν Αύγουστος, Αυγουστής κτλ. Επίσης γιορτάζει η Ιερονίμη. Δεν έχω πετύχει ποτέ. Και ο Ιερώνυμος. Είναι η Παγκόσμια ημέρα ανέμου, Παγκόσμια ημέρα γονιμότητας και Παγκόσμια ημέρα κατά της κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων. Για όνομα του Θεού, έχουμε φτάσει 2026, δεν θα έπρεπε να το συζητάμε καθόλου αυτό.
1: Διαφημίσεις.
2: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
4: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
3: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
5: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
3: Εκκλησιάζουσες, η κωμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
6: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Η ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
8: Τρουφαλντίνο!
7: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
9: Φέτος το καλοκαίρι με την Tech Support η τεχνολογία ταξιδεύει μαζί σου. Βρες το λάπτοπ ή το τάμπλετ που χρειάζεσαι και όλα τα απαραίτητα gadgets όπως power banks, smartwatches, αδιάβροχα ηχεία και πολλά άλλα. Μπες τώρα στο tpavlasupport.gr ή κάλεσε στο 210-9902-739.
10: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
11: Και ο καναπές Chesterfield.
10: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
11: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
12: Galaxy 92. Amazing music.

0: το μεταξύ σου λέω απόλυτα ειλικρινά. Το έχω βαρεθεί ακόμα αυτό και έτσι όπως πάει και αυτό και το Less Than Zero. Δεν βλέπω να τα βαριέμαι ποτέ το Weekend. Δηλαδή νομίζω ότι δικαιωματικά είναι στα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Δεν θα πω το καλύτερο γιατί αυτό είναι και καθαρά υποκειμενικό. Καλή εβδομάδα και σε εσάς. Καλό μεσημέρι σε εσάς που στέλνετε μηνύματα. Συνεχίστε. Εσείς που ακούτε online έχετε ένα παραθυράκι που στέλνετε το μήνυμά σας. Γράψτε το μήνυμά σας εδώ, κάτι τέτοιο. Και έρχεται κατευθείαν εδώ, στο diopapaki.galaxy92.gr. Θα σας χρειαστεί αργότερα και για το διαγωνισμό. Μιλώντας για διαγωνισμό, Galaxy92FM μονοκόμματο, έτσι όπως το ακούτε στο Instagram μας βρίσκεται και εκεί θα βρείτε λεπτομέρειες για όλους τους διαγωνισμούς. Galaxy92FM official, αν θέλετε να τα πούμε στο Facebook. Τι ξεχνάω, 2-10-99-59-9-70, το κλασικό πατροπαράδοτο σταθερό τηλέφωνο. Πάμε τώρα σε διαφημιστική αναφορά και το μουσικό ραντεβού του Ιουνίου στο μεγαλύτερο αστικό πάρκο της πόλης έχει ήδη ξεκινήσει. Ένα χρόνο μετά τα πλάσματα 3, η στέγη σε συνεργασία με την περιφέρεια Αττικής έχει επιστρέψει στο πεδίο του Άρεως και βάζει ξανά μουσική στο πάρκο. Μέχρι τις 28 Ιουνίου καθημερινά κάνουμε απογευματινές βόλτες στο πεδίο για να ακούσουμε jazz, funk, πειραματική, ηλεκτρονική και house μουσική, να χαμηλώσουμε λίγο τους ρυθμούς μας και να κάνουμε ένα διάλειμμα από τη γρήγορη καθημερινότητα της πόλης. Η στέγη έχει φτιάξει ένα φανταστικό πρόγραμμα γεμάτο DJs, live sets και workshops με ελεύθερη είσοδο και με διακριτική φροντίδα για τον χώρο και τους επισκέπτες του πάρκου. Η στέγη Live from the Park δίνει ήδη το σήμα και μας καλεί να ακούσουμε τι νέο έχει η μουσική σκηνή του σήμερα. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο onassis.org. Okay.
1: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
2: Galaxy 92.
3: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
2: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Ψάχνετε επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως σε οικονομικές τιμές. Margaritis Optics. Από το 1985. Σαντα Ρόζα 3. Στο κέντρο της Αθήνας και στο Σύνταγμα Περικλέους 13. Και για ηλεκτρονικές παραγγελίες margaritisoptics.com.
5: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
6: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
7: Βγήκε μια έρευνα, λέει, εδώ από κάτι ειδικού. Δεν αναφέρει το ρεπορτάζ καν ποιοι ειδικοί το λένε, οπότε καταλαβαίνετε τώρα. Μετά τα 50, λέει, μην κάνετε ντους κάθε μέρα. Τι λες, αγάπη μου, τι λες στον κόσμο να μην κάνει ντους κάθε μέρα που μπαίνει στον ηλεκτρικό μέσα και βρωμάει, λες και είναι ευόθρος. Σε παρακαλώ. Η πιο ισορροπημένη προσέγγιση είναι, λέει, 2-3 ντους την εβδομάδα. Ρε, δεν πάτε καλά, ρε. Με το καθημερινό τοπικό καθαρισμό που χρειάζεται. Α, μασχαλίτσα και τα λοιπά.
6: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
8: Galaxy 92.
9: Amazing music.

0: Cutting Crew, I Just Died in Your Arms Tonight. Να φτάσουμε μέχρι το ακριβώς, μάλλον πριν φτάσουμε μουσικά μέχρι το ακριβώς, να δούμε τι καιρό θα κάνει μέσα στην εβδομάδα. Αύριο να περιμένετε 32 και έθριο καιρό. 32 και την Τετάρτη και οι μέχρι στιγμής προγνώσεις δίνουν βροχή. 32 και την Πέμπτη, η Παρασκευή πέφτει στους 30, μετά 31-33 έχουμε το Σαββατοκύριακο και από ό,τι βλέπω μέχρι τις 25 του μηνός, 34 θα έχουμε στις 24 του μηνός, αν βέβαια δεν αλλάξει η πρόβλεψη. Υπόπτος ήσυχος είναι και ο Κηφισός τώρα, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα, είναι λίγο κίτρινος δηλαδή, αλλά δεν έχει τίποτα σοβαρά προβλήματα. Το ρεύμα προς Πειραιά έχει ένα μικροποτιλιάρισμα στο Ελληνικό, αλλά όχι το ρεύμα προς την Βουλιαγμένη. Κατά τα άλλα, στο κέντρο της Αθήνας θέλει λίγη υπομονή, στην Αλεξάνδρα θέλει αρκετή υπομονή και στην Κατεχάκη. Το κέντρο του Πειραιά και αυτό είναι και δεν είναι. Δηλαδή, ίσως να βρείτε κίνηση σε μερικά λίγα σημεία, αλλά μάλλον η μετακίνησή σας θα γίνει σχετικά. Σχετικά πάντα μιλάμε άνετα. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος μέχρι τις 6 στον Galaxy 92. Τώρα το ρολόι διέχνει 3:48.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.
0: Και το ημερολόγιο δείχνει 15 Ιουνίου. Στα μέσα του Ιουνίου. Με λίγα λόγια, φάγαμε τη μισή, το μισό από τους 3 μήνες του καλοκαιριού, τυπικά πάντα, έτσι. Art Company τώρα, Σουζάννα.

sorry to waste your time. And I think to myself, why now? Why me?

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, all inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom all inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
3: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
4: Πού πας καλευδιαστικός και καταϊδρωμένος?
5: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
4: Για μένα?
5: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
4: Τότε δες το κουλ.
5: Στην πόλη, αποκλείεται.
4: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
5: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Libre Chantant. Ελεύθερη καθώς τραγουδώ. Μια προσωπική εξομολόγηση της Όλγας Βενέτη σε ένα τραγούδι σταθμό στην καριέρα της. Ένα τραγούδι ύμνος στην ελευθερία και τη δύναμη της φωνής. Ακούστε το τώρα στο official κανάλι της στο YouTube. Το νέο τραγούδι Libre Chantant της Όλγας Βενέτη κυκλοφορεί.
8: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
9: Galaxy 92.

Cornels στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας, 74-75. Παρ' όλα αυτά είναι μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των 90s. Λέγαμε νωρίτερα για την Γερμανία και το 7-1 με το Κουρασάο. Σήμερα στις 7 έχουμε Ισπανία, πράσινο ακροτήρι και εκεί λογικά θα μπουν πολλά γκολ. Βέλγιο, Αίγυπτος στις 10 το βράδυ. Στη 1 μετά τα μεσάνυχτα, Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάι. Και αν έχετε όρεξη να σηκωθείτε στις 4 να δείτε Ιράν, Νέα Ζηλανδία, κάντε το, ξέρω εγώ, το δείχνει στην Ερτένα. Ωραία ήταν, λέει η Θέα από το Λυκαβητό και ωραίος ο Chris Isaac, μου το είπε πολλοί κόσμος αυτό. Σήμερα έχει Limp Bizkit στο Φάληρο και αν βρεθείτε στο κεραμικό έχει μουζού, πάνω μουζουράκι. Καλό μεσημέρι, καλή διασκέδαση.

Τζελκαντάς. Μίρικο. Το ακούω αυτό που λέτε. Ενδέχεται ναι, να προλάβουμε να το ακούσουμε το Love is in the Air. Μπήξατε το μαχαίρι και το στρίψατε κιόλας. Hello from Spetses. Και εμείς εδώ στην Ηλιούπολη. Τώρα τι να σας λέμε. Και μετά στο κέντρο της Αθήνας. Ζηλέψτε μας. 830 μαζεύτηκαν λέει στην Θεσσαλονίκη χθες στην πλατεία Αριστοτέλους. Δεν ήταν μόνο Σαλονίκη, ήταν από τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Γερμανία, την Αυστρία, τη Γαλλία, την Αγγλία, την Νορβηγία, τη Σερβία, την Πολωνία, την Τουρκία, την Κύπρο, μέχρι και από το Πεκίνο και τη Βοστόνη. Και μαζεύτηκαν να χορέψουν το μεγαλύτερο ζεμπέκικο που έχει χορευτεί ποτέ. Και πέρασε έτσι το ρεκόρ της Κύπρου με τους 754 που είχαν μαζευτεί την προηγούμενη φορά και μπήκαν στο ρεκόρ Guinness. Τώρα το ζεμπέκικο είσαι αρέσει ή δεν σ' αρέσει. Είναι θέμα γούστου. Δεν ξέρω. Προσωπικά προτιμώ το χασάπικο χίλιες φορές. Αυτή είναι η Rolling Stones, Harlem Shuffle. Σπέτσες. Μακάρι, έρχομαι.

0: Διαφημίσεις.
1: Renault E-Tech Days, Κυριακή 14 και Δευτέρα 15 Ιουνίου στη Renault Χαλκιάς, Λεωφόρο Συγκρού 242 Καλλιθέα. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ γνωρίστε από κοντά όλη την γκάμα των μοντέλων Renault και ζήστε μια μοναδική οδική εμπειρία. Κλείστε ραντεβού στο 210-9531-008. Renault E-Tech Days, Κυριακή 14 και Δευτέρα 15 Ιουνίου, στη Renault Χαλκιάς, Λεωφόρο Συγκρού 242, Καλλιθέα.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60, Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
5: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
6: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
5: Τα πάντα!
6: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες, είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, all inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom all inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
8: Επιχειρήν. Το δελτίο ενημέρωσης για τα μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών.
9: Ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κύριος Γιάννης Μπρατάκος, στην ομιλία του στο Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου, δήλωσε ότι πρέπει να περάσουμε από την οικονομία της κατανάλωσης στην οικονομία της προστιθέμενης αξίας. Οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και του Ιράν κατέληξαν σε καταρχήν συμφωνία για να τερματιστεί άμεσα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή σε όλα τα μέτωπα, ανακοίνωσε το Πακιστάν, χώρα που διαδραματίζει μεσολαβητικό ρόλο κλειδί, με την Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη να επιβεβαιώνουν την πληροφορία. Στην επόμενη εξαετία θα διατεθούν πόροι άνω των 20 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα, δήλωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Περισσότεροι από 6.000 νέοι δικαιούχοι εντάσσονται στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα, σύμφωνα με τον 4ο πίνακα εγκεκριμένων αιτήσεων που ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Παρατείνεται η προθεσμία των καθαρισμών οικοπαίδων έως τις 22 Ιουνίου, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
10: Galaxy 92.
11: Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

Τι ωραίο, τι αγαπημένο, τι αξέχαστο, Love is in the air, John Paul Young. Την ερχόμενη Δευτέρα, δηλαδή όχι σήμερα, την άλλη Δευτέρα, έχουμε δεύτερο ραντεβού με τον Κωστή Μαραβέγια στον κήπο του Μεγάρου. Μετά τη μεγάλη ζήτηση εισιτηρίων για την πρώτη του συναυλία που έγινε την Παρασκευή. Έχει ενέργεια αυτός ο άνθρωπος, έχει ξεχωριστό ταξιδιάρικο έτσι μουσικό ύφος. Εγώ τι έχω τώρα, έχω δύο διπλές προσκλήσεις για την άλλη Δευτέρα. Οπότε, καταρχάς αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για τον Κωστή Μαραβέ για την ερχόμενη Δευτέρα ή την επόμενη Δευτέρα, όπως θέλετε πείτε το, στις 9 το βράδυ στον κήπο του θεάτρου, μπαίνετε Instagram, Galaxy92FM, βλέπετε λεπτομέρειες, μετά ανοίγετε την εφαρμογή που στέλνετε email, βάζετε studio παπάκι galaxy92.gr, βάζετε ένα μέγαρο ή Μαραβέγια στο θέμα και από κάτω ένα όνομα, ένα τηλέφωνο και καλή επιτυχία. Περάσουμε ωραία εκεί, μάλλον θα τα πούμε και εκεί, δηλαδή διαζώσεις, γιατί μου αρέσουν αυτά. Έχει τώρα, είναι που ξεκινάνε οι συναυλίες εντωμεταξύ και θα είναι μέχρι Αύγουστο, δηλαδή ο Ιούλιος είναι παραδοσιακά συναυλιακός μήνας. Το μάθαμε και τα αγαπήσαμε εδώ στον Galaxy 92 LP, Lost on You.

0: Διαφημίσεις.
1: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
2: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
3: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
4: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός. Ή την ΑΟΣΜΗ κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
3: ΑΟΣΜΗ, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
5: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
6: Κλασικό ή μεγαλλική κουλτούρα?
5: Και τα δύο.
6: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Summer Rooftop Pool Party στο Ten Urban Roof Pool Bar Restaurant στον 10ο όροφο του Radisson Blue Park Hotel. Μια τροπική όαση πάνω από την Αθήνα με 360 μοίρες θέα και εξωτικά κοκτέιλς γύρω από την πισίνα. Live Band by Tina Αλεξοπούλου με Latin Swing και Disco Summer Vibes και Guest DJ Vincent Palp. Αθήνα, 5η 18 Ιουνίου στον 10ο όροφο του ξενοδοχείου Radisson Blue Park Hotel. Free Parking. Κρατήσεις 210-8894-550. Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
8: Εγώ πήγαινα σε γάμου στα Zeros. Από τότε έχουν να παντρευτούν γνωστοί μου. Πήγαινα τότε, ήταν της μόδας οι μπουφέδες και έλεγαν, ξέρω, το νούμερο 3, παρακαλώ το νούμερο 3 να περάσει να φάει. Που είναι λίγο ξενέρωμα, δηλαδή λες και είσαι σε κάνα Luna Park. Αλλά είναι πρακτικό, γιατί περιμένει, εντάξει. Άμα είσαι το νούμερο 3, καλά, μέσα το νούμερο 23, τρώνε όλοι οι άλλοι, φουσκώνουν, βάζουν εκεί το μαξι, πηγαίνουν, παίρνουν το πιάτο και γεμίζουν το πιάτο με πράγματα από τον μπουφέ, λες και είναι σε ξενοδοχείο στις διακοπές.
7: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
9: Galaxy 92. Amazing music.

Ομήλος λοιπόν είναι ακόμη ήρεμη η δρόμη στην Αθήνα, με ελάχιστες εξαιρέσεις. Δηλαδή εκεί σε συμβολή Αττικής Οδού και Κεφισού έχει αρκετή κίνηση. Λίγο η παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος του Αλίμου, στο

Κέντρο του Πειραιά, στο κέντρο της Αθήνας, εκεί θέλει λίγη υπομονή. Η Κατεχάκη, πηγαίνοντας από Κηφισίας προς Μεσογείον, εκεί είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα και κατά διαστήματα, αναδιαστήματα μάλλον, ανοίγει κλείνει ο περιφερειακός του Ημιτού στην κάθοδο προς Ηλιούπολη. Να βάλουμε ένα και άλλο ένα και να κλείσουμε την ώρα.

Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: love in your heart. Η έμπνευση της ημέρας από την Ξένια Κούρτογλου.
1: Στην Ελλάδα τείνουμε να κρατάμε τα παιδιά κοντά μας, ουσιαστικά στον έλεγχό μας, ακόμα και σε μεγάλη ηλικία. Είναι γεγονός πως ο απογαλακτισμός είναι επίπονος για γονείς και παιδιά, και αν δεν πραγματοποιηθεί ομαλά, θα βλάψει κυρίως το παιδί. Μεγαλώνοντας την εξάρτηση, μειώνοντας την αυτοπεποίθηση και εμποδίζοντάς το να προχωρήσει τη ζωή του με την ευθύνη των δικών του αποφάσεων. Πώς θα βοηθήσετε στον ομαλό απογαλακτισμό? Νούμερο 1. Συνειδητοποιήστε και αποδεχτείτε πως το παιδί δεν σας ανήκει. Μπορεί να το γεννήσατε, να το μεγαλώσατε, να το σπουδάσετε, όμως είναι μια ξεχωριστή οντότητα με δικά του ταλέντα, χαρίσματα, όνειρα, επιθυμίες και φιλοδοξίες. Νούμερο 2. Επιτρέψτε του το δικαίωμα στο λάθος και στο μάθημα. Αν του λύνετε όλα τα προβλήματα, εμποδίζετε την εξέλιξή του. Γι' αυτό, ακόμα και αν σας πονάει, αφήστε το παιδί σας να κάνει τις επιλογές του με το όποιο κόστος τους. Και στο νούμερο 3. Φροντίστε να έχετε τη δική σας ζωή. Πολλές μητέρες μένουν προσκολλημένες στα ενήλικα παιδιά τους γιατί δεν έχουν δημιουργήσει δικές τους δραστηριότητες και ασχολίες και καταλήγουν να ζουν μέσα από τα παιδιά τους. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικός στην ψυχική ανθεκτικότητα, και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
0: Ήταν η έμπνευση της ημέρας από την Πειραιώς.
2: Διαφημίσεις.
3: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιώς και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
6: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
7: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
6: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
8: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
6: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
9: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
10: Ψάχνεις τα γυαλιά ηλίου που θα κάνουν το καλοκαίρι σου μοναδικό? Οπτικά Σταύρου, Αθήνα, Ακαδημίας 60, Κηφισιά, Κολοκοτρώνη 1. Τελευταίες επώνυμες συλλογές σε περιμένουν. Οπτικά Σταύρου, λάμψε με στυλ.
11: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
12: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αν νομίζετε ότι έχετε δοκιμάσει ιταλικό, ελάτε στο Λωστερία Da Claudio. Γνήσια ιταλική κουζίνα με πάθος και ποιότητα. Ομίλου 16 Χαλάνδρη. Λωστερία Da Claudio. Αυθεντική ιταλική εμπειρία. Σας περιμένουμε Ομίλου 16 Χαλάνδρη σε νέο κλιματιζόμενο χώρο.
3: Αντιγόν, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρα, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονόμου, Θανάσης Ντόβρης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχων, 13 Ηλιούπολη.
4: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
5: Τρουφαλντίνο!
4: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
6: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
7: Μπήκα για να δω έναν πίνακα και βγήκα με διακοσμητικά και μικροέπιπλα.
8: Πού?
7: Στον καζιμάτι φυσικά.
8: Ε, ναι, είναι επικίνδυνα ωραία εκεί μέσα. Έπιπλα Καζιμάτις.
9: Galaxy 92.
10: Amazing music.

Τραχακύρια Βατάλα, ποιος είναι ο ορισμός του ordinary? Ο καθένας μάλλον έχει το δικό του ordinary και έτσι βαδίζουμε με κάποιους βασικούς κανόνες που νομίζω ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να συνεννοηθούμε. 8 δισεκατομμύρια νοματέοι και μετά ο καθένας να λειτουργεί κατά βούληση στο πλαίσιο που δεν επηρεάζει τους υπόλοιπους. Μιλώντας για δισεκατομμύρια, 1,13 έφτασε μετά την εισαγωγή σε κάτι χρηματιστήρια, κάτι τέτοιο. Η αξία του Elon Musk, εντωμεταξύ, κάποιοι λένε γιατί δεν δίνει 1 εκατομμύριο στον κάθε άνθρωπο για να κάνουμε, να δείξουμε. Άμα δώσει 1 εκατομμύριο στον κάθε κάτοικο του πλανήτη επί 8 δις, αυτό βγάζει 8-3, δεν του φτάνουν. Να μας δώσει ένα χιλιαρικάκι, κάτι γίνεται, θα του μείνουν. Όχι, δεν θα του μείνουν. 8 δις πάλι δεν του μένουν. Οπότε άστο, πάμε με αυτά που έχουμε.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.
3: Amazing music. Εδώ στο Galaxy 92, η μουσική που αγαπάμε, το ένα τραγούδι μετά το άλλο, 24 ώρες το 24ωρο. Έρχεται Michael Jackson, Billie Jean, να σας πω ότι αν δεν το έχετε δει, είσαστε έτσι φαν των αστυνομικών και των σειρών που βασίζονται σε πραγματικά γεγονότα και έχει μέσα και το ντοκιμαντέρ του κανονικού, το κανονικό ντοκιμαντέρ. Τότε δείτε στο Netflix το The Witness. Ήταν πολύ περίεργο αυτό που κλήθηκαν να λύσουν οι αστυνομικοί, γιατί ο μόνος μάρτυρας που είχαν ήταν 2 χρονών. Και η σειρά πάρα πολύ καλογυρισμένη.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
5: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
6: Renault E-Tech Days, Κυριακή 14 και Δευτέρα 15 Ιουνίου στη Renault Χαλκιάς, Λεωφόρος Συγκρού 242, Καλλιθέα. Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ γνωρίστε από κοντά όλη την γκάμα των μοντέλων Renault και ζήστε μια μοναδική οδική εμπειρία. Κλείστε ραντεβού στο 210-9531-008. Renault E-Tech Days, Κυριακή 14 και Δευτέρα 15 Ιουνίου στη Renault Χαλκιάς, Λεωφόρος Συγκρού 242, Καλλιθέα.
7: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
8: Έφαγε κράξιμο ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά Justin Trudeau, γιατί λέει αντί να πάει στην πρεμιέρα του Καναδά στο Μουντιάλ, πήγε στην πρεμιέρα των Ηνωμένων Πολιτειών. Όμως εκεί τραγουδούσε η Κέιτι Πέρι, που είναι η νυν συντροφός του. Οπότε τον νυνή σέρνει καράβι. Τι να πάει ο Justin Trudeau, να πάει στην Αμερική να αφήσει την Κέιτι να τραγουδάει μόνη? Επίσης δεν είναι νυν πρωθυπουργός, είναι πρώην πρωθυπουργός. Οπότε αφήστε τον άνθρωπο να πάει στο μωρό, να πούμε, θα πάει τώρα να δει τον Καναδά, ο οποίος δεν βλέπετε κιόλας σοφάρισε στα τελευταία λεπτά τον. Δεν θυμάμαι ποιον έπαιζε, την Βοσνία.
6: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
9: Galaxy 92. Amazing music.

online. Πλημμυρίστε τώρα με μηνύματα εδώ το chat box. Γιατί έρχεται ο Θοδωρής Γιαννόπουλος που είχε γενέθλια. Οπότε ξέρετε. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος ήταν εδώ στον Galaxy 92 από τις 3 μέχρι τώρα. Την ξεκινήσαμε την εβδομάδα. Λέω, αν δεν έχετε αντίρρηση, να το πούμε αύριο το μεσημέρι. Να είστε καλά, να περνάτε καλά. Υπομονή στους δρόμους, προσοχή στους δρόμους και τα λέμε σε 21 ώρες.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
3: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Το μόνο που χρειάζεστε για να επισκεφτείτε το πανέμορφο νησί των Κυθύρων είναι αντιλιακό και πολλή διάθεση.
7: Για να εξερευνήσετε τις καταγάλανες παραλίες και την πλούσια ιστορική και πολιτισμική του κληρονομιά.
8: Αυτό το καλοκαίρι πάμε Κύθυρα!
9: Μα καλά που πήγαν τα επιπλά μας.
10: Τα βαρέθηκα. Θέλουμε ανανέωση. Όλη μέρα εδώ ζούμε.
9: Και τώρα τι κάνουμε?
10: Βρήκα το αγαπημένο μου κατάστημα. Κασιμάτης. Επίπλα με ιστορία, χαρακτήρα και λεπτομέρεια που ξεχωρίζει. Επίπλα Κασιμάτης.
11: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας, με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
12: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
4: Galaxy 92.

Και ποιος δεν ξέρει το Pretty Woman, έτσι δεν είναι? Και αν τυχόν δεν ξέρει το διάσημο τραγούδι του Roy Orbison από το 1964, σίγουρα θα έχει ακούσει για το ομότιτλο φίλμ από το 1990 που ανέδειξε την Julia Roberts σε αστέρι παγκόσμιας ακτινοβολίας, αλλά έκανε ταυτόχρονα και ένα refresh, αναθέρμανε το ενδιαφέρον του κοινού για αυτό το τόσο όμορφο ρυθμικό τραγούδι. Καλώς ήρθατε! Γκάλαξη στους 92 ακριβώς, Θοδωρής Γιαννόπουλος εδώ, καλή νέα εβδομάδα, πάμε παρέα μέχρι τις 8 και αυτό το απόγευμα ένα δίωρο γεμάτο αγαπημένα τραγούδια στη σειρά με μόνο τα απαραίτητα λόγια στον αέρα. It's only love για τη συνέχεια, αυτή είναι η Simply Red.

Πάντα στον Galaxy, στους 92 ακριβώς, το Σαββατοκύριακο που πέρασε είδα τις πικρές γιορτές του Αλμοδόβαρ. Τώρα που έχουν ανοίξει και τα θερινά είναι ό,τι πρέπει. Ένας καλός, παλιός Πέδρο με βαθιά συναισθηματικούς ρόλους, με χιούμορ, με μελαγχολία, με τροφή για σκέψη και όπως πάντα υπέροχα χρώματα να το βάλετε στην ατζέντα σας. Sarah Jane Morris για τη συνέχεια. I'm missing you.

0: Διαφημίσεις.
1: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
2: Πού πας καλευδιαστικός και καταϊδρωμένος?
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα?
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δεν στο κουλ.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
6: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κούρτογλου.
5: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
6: Το τούνελ της Ξένιας Κούρτογλου από την Key Books. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
7: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
8: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
7: Τα πάντα!
8: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες «Είμαι σπίτι μου». Έπιπλα Κασιμάτης.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ Plus στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi ενεργειακή κλάση α3+ Plus και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
10: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, All Inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom All Inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
11: Galaxy 92.
12: Amazing music.

0: 24 ώρες την ημέρα. Forever. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αυτό ήταν ο Chris Isaac με το Blue Hotel, πάντα στον Galaxy στους 92 ακριβώς. Κάποιοι τακτοποιούν ακόμα χειμωνιάτικα και πραγματικά έχω να κάνω σοβαρή καταγγελία. Εξαφανίστηκαν τα άοσμα σκοροκτώνα. Μπορεί κάποιος να μου πει τι έχει γίνει, γιατί εξαφανίστηκαν, γιατί καταργήθηκαν μέσα σε μία σεζόν και τώρα κυκλοφορούν μόνο εκείνα τα άθλια με άρωμα λεβάντας που τα βάζεις στην ντουλάπα και μετά εγκαταλείπεις το σπίτι. Για τη συνέχεια, πάρα πολύ αγαπημένο, You Can Leave Your Hat On, αυτός είναι ο Joe Cocker.

0: Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
1: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
3: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
3: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
4: Κοίτα, επειδή το βράδυ οι μισοί θέλουν ψητά και οι υπόλοιποι μαγειρευτά, παρήγγειλα τα τέλεια ψητά του Λάμπρου, αλλά φτιάξε κι εσύ ένα σπιτικό.
5: Α, δεν κατάλαβες. Καταρχήν δεν προλαβαίνω. Και δεύτερον, τώρα ο Λάμπρος δεν ψήνει μόνο, αλλά και μαγειρεύει.
4: Δοκιμάστε σήμερα ονειρεμένες γεύσεις από την ελληνική κουζίνα. Ψητομαγειρίο Λάμπρος. 25 χρόνια κοντά σας. Ηλίου Πολύ, 210-9735-108.
6: Για έναν σύγχρονο και στυλιστικά άψογο χώρο, Βασίλειος Αλυσιώτης. Κουρτίνες με τέλεια ραφή, κουρτινόξυλα, υφάσματα επιπλώσεων, λευκά είδη, είδη σκίασης, κρεβάτια, στρώματα, Imperial Strong. Για ιδιώτες και επαγγελματίες. Με δωρεάν μέτρηση και διακόσμηση. Βασίλειος Αλυσιώτης. Όνομα εμπιστοσύνης και σιγουριάς από το 1948. Μόνο Μεσογείων 380, Αγία Παρασκευή και online στο alisiotis.gr.
7: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
8: Βγήκε μια έρευνα, λέει, εδώ από κάτι ειδικού. Δεν αναφέρει το ρεπορτάζ καν ποιοι ειδικοί το λένε, οπότε καταλαβαίνετε τώρα. Μετά τα 50, λέει, μην κάνετε ντους κάθε μέρα. Τι λες, αγάπη μου, τι λες στον κόσμο να μην κάνει ντους κάθε μέρα που μπαίνει στον ηλεκτρικό μέσα και βρωμάει, λες και είναι ευόθρος. Σε παρακαλώ. Η πιο ισορροπημένη προσέγγιση είναι, λέει, 2-3 ντους την εβδομάδα. Δεν πάτε καλά, ρε. Με το καθημερινό τοπικό καθαρισμό που χρειάζεται. Α, μασχαλίτσα και τα λοιπά.
4: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
9: Galaxy 92. Amazing music.

0: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο σου σταθμό.
1: I've heard people say that too much of it.

site μας. Εκεί μπορείτε να ζητήσετε κάποιο τραγούδι. Εκεί βλέπετε τι γίνεται με τους διαγωνισμούς και φυσικά τα 10 τελευταία κομμάτια που έχουμε μεταδώσει. Ολοκληρώνουμε σιγά σιγά την πρώτη μας ώρα και λίγα λεπτά μετά τις 7 και πάλι εδώ, πάντα στον Galaxy, στους 92 ακριβώς. Μόνο τα απαραίτητα λόγια στον αέρα, πολλά αγαπημένα τραγούδια στη σειρά.

0: Galaxy 92. Διαφημίσεις.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
4: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
3: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
4: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: People have repower. People have repower.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
7: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
0: Galaxy 92.

Fleetwood Mac και Big Love, είπα λίγο πριν για το site μας. Δεν είπα πώς μπορείτε να παίρνετε μέρος στους διαγωνισμούς μας, πέραν των στιγμών που δίνουμε εμείς το σύνθημα. Λοιπόν, μπαίνετε στο official account του Galaxy92 στο Instagram, Galaxy92FM, βλέπετε τα post τα σχετικά με τους διαγωνισμούς και μετά πηγαίνετε απευθείας στο site και δηλώνετε συμμετοχή. Τόσο απλά, τόσο γρήγορα. Δεύτερη καλησπέρα, Θοδωρής Γιαννόπουλος στη θέση του για τη συνέχεια Sweet Dreams. Αυτή είναι η Eurythmics.

0: Διαφημίσεις. Τι πάθατε, είστε καλά?
1: Ο καναπές.
0: Τι ο καναπές?
1: Δεν είναι Chesterfield.
0: Είναι μάζινα μπλε.
2: Με κάποια πράγματα δεν παίζουν. Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
3: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
4: Τρουφαλντίνο!
3: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
5: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι. Το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
8: Galaxy 92.
9: Amazing music.

Αυτή ήταν η ΑΧΑ με το Take On Me, πάντα στον Galaxy, στους 92 ακριβώς, και εκεί που αναφέρεσαι στις Πανελλήνιες, στον σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό, έρχονται οι αυξήσεις έως και 95% σε μισθούς Μητροπολιτών, Αρχιεπισκόπων, Τιτουλάριων Επισκόπων, Βοηθών. Η κατάλληλη περίοδος είναι και λες, θα γίνω τιτουλάριος, να περνάω ζωή και κότα. Για τη συνέχεια, πάρα πολύ αγαπημένο αυτό εδώ, ζητήθηκε μέσα από το site μας.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Live is life από τους όπους πάντα στον Galaxy στους 92 ακριβώς. Ώρα για δωροθεσία, ώρα να πάμε στο Μέγαρο. Την Παρασκευή, 100 χρόνια Buster Keaton The General. Την Παρασκευή λοιπόν στο κήπο του Μεγάρου γιορτάζουμε έναν αιώνα ζωής της κορυφαίας κωμωδίας του κινηματογράφου. Το βοβό αριστούργημα The General του Buster Keaton προβάλλεται σε live μουσική από τον Στάθη Άνινο σε πιάνο και συνδεσάιζερ. Στούντιο παπάκι galaxy92.gr. Δύο διπλές προσκλήσεις τώρα. Καλή επιτυχία.
1: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
3: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
4: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
3: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
5: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
3: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
6: Αν σου πω τι όνειρο είδα,
7: τι?
6: Ήμουν στον Κασιμάτι και τα έπαιρνα όλα. Τραπεζαρία, καθρέφτες, πίνακες.
7: Δεν ήταν όνειρο, ήταν διακοσμητικό κάλεσμα. Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
9: Εγώ πήγαινα σε γάμους στα Zeros. Από τότε έχουν να παντρευτούν οι γνωστοί μου. Πήγαιναν τότε, ήταν της μόδας οι μπουφέδες και έλεγαν, ξέρω, το νούμερο 3, παρακαλώ το νούμερο 3 να περάσει να φάει. Που είναι λίγο ξενέρωμα, δηλαδή λες και είσαι σε κάνα Λούνα Πάρκ. Αλλά είναι πρακτικό, γιατί περιμένει, εντάξει. Άμα είσαι το νούμερο 3, καλά, μέσα στο νούμερο 23, τρώνε όλοι οι άλλοι, φουσκώνε, βάζουν εκεί το μαξι, πηγαίνουν, παίρνουν το πιάτο και γεμίζουν το πιάτο με πράγματα από τον μπουφέ, λες και είναι σε ξενοδοχείο στις διακοπές.
8: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
10: Galaxy 92. Amazing music.

σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Μέχρι τώρα στο μικρόφωνο ήταν ο Θοδωρής Γιαννόπουλος. Καλή νέα εβδομάδα να έχουμε. Αύριο Τρίτη, λίγα λεπτά μετά τις 6, εδώ, σε λίγη ώρα από τώρα, στην ταράτσα του Κουζίνα. Και απόψε εκεί για άλλο ένα eclectic DJ set θα είμαι στις μουσικές με Θέα Ακρόπολη και ένα Ότο Ηφαίστου. Rolling Stones για το τέλος. Πολλά πολλά φιλιά σε όλους.

0: Και σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
1: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
2: Όμα Sushi Bar. Αυθεντικά sushi rolls, σασίμι και εκλεκτά μάκι φτιαγμένα από τα πιο φρέσκα και ποιοτικά υλικά. Σε έναν χώρο με προσεγμένη ατμόσφαιρα και δροσερά κοκτέιλς που κάνουν κάθε βραδιά αξέχαστη. Με την υπογραφή του Consultant Chef και νικητή του Master Chef 2025 Νέστορα Νέστορα. Σας προσκαλούμε να ανακαλύψετε το νέο μας μενού. Όμα Sushi Bar. Το απόλυτο sushi spot της Αθήνας. Ανδρέα Παπανδρέου 22 Ηλιούπολη, omasushibar.gr.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
4: Ξέχασα για 5 λεπτά και σε βρίσκω κολλημένη στη βιτρίνα.
5: Γιατί αυτά τα έπιπλα μιλούν.
4: Τι λένε δηλαδή?
5: Βάλτε μας σπίτι σας.
4: Αν είναι από τον Κασιμάτη, συμφωνώ από τώρα.
5: Έπιπλα Κασιμάτης.
6: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
8: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ήθελα μια σαλοτραπεζαρία.
4: Μόνο στον Κασιμάτι θα βρεις αυτό που θες.
3: Νόμιζα ότι είχε μόνο καναπέδες Chesterfield.
4: Έχει τα πάντα. Από τραπεζαρίες μέχρι πίνακες. Παράδεισος διακόσμησης. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Δεν είναι ένα ακόμα μουσικό φεστιβάλ, είναι το καλοκαιρινό ραντεβού της πόλης. Στέγη Live from the Park. Η Στέγη βάζει ξανά μουσική στο πεδίο του Άρεως. Από τις 12 έως τις 28 Ιουνίου, καθημερινά 7 με 11, με ελεύθερη είσοδο. Περισσότεροι από 60 DJs, παραγωγή και μουσική, live sets, workshops και ένα booth γεμάτο ενέργεια. Περισσότερα στο onassis.org, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής.
6: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
7: Το τούνελ. Το νέο βιβλίο της Ξένιας Κουρτογλου.
6: 49+2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
7: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Key Books. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
8: Galaxy 92.
9: Amazing music.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
6: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
5: Για μένα.
6: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
5: Ε, τότε δε στο κουλ.
6: Στην πόλη, αποκλείεται.
7: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
6: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
10: Έφαγε κράξιμο ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά, Justin Trudeau. Γιατί λέει, αντί να πάει στην πρεμιέρα του Καναδά, στο Μουντιάλ, πήγε στην πρεμιέρα των Ηνωμένων Πολιτειών. Όμως, εκεί τραγουδούσε η Κέιτι Πέρι, που είναι η νυν συντροφός του. Οπότε το νυνί σέρνει καράβι. Τι να πάει ο Τζάστιν Τριντό, να πάει στην Αμερική να αφήσει την Κέιτι να τραγουδάει μόνη. Επίσης, δεν είναι νυν πρωθυπουργός, είναι πρώην πρωθυπουργός. Οπότε, αφήστε τον άνθρωπο να πάει στο μωρό, να πούμε, να πάει τώρα να δει τον Καναδά, ο οποίος δεν βλέπετε και όλες σοφάρισε στα τελευταία λεπτά τον. Δεν θυμάμαι ποιον έπαιζε, τη Βοσνία.
9: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
11: Galaxy 92.
12: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στη τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Διαφημίσεις.
1: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
2: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία».
1: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο:
2: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 15-21 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι».
1: Ω ναι, Μάη 15-21, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ό,τι έχω είναι δικό σου.
4: Και ο καναπές Chesterfield.
3: Όχι, αυτός είναι μόνο δικός μου.
4: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Θα γίνουν ό,τι πιο πολύτιμο έχετε. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμά της.
5: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
6: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
5: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
7: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
5: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
8: People have repower. People have repower.
9: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
11: Galaxy 92.

0: διαφημίσεις.
1: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρ, Μελέτη Ηλία, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβρης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
5: Νιάου.
3: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Galaxy 92.
8: Amazing music.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92. Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: Έχω στήσει το γραφείο μου στο σπίτι, αλλά κάτι λείπει.
2: Πήγε στον Κασιμάτι.
1: Έχει έπιπλα γραφείου.
2: Και τι έπιπλα. Στυλ, άνεση και προσωπικότητα σε κάθε γωνιά. Έπιπλα Κασιμάτης.
3: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες, προσφέρει ήπιο αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά, ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
4: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
5: Βγήκε μια έρευνα, λέει, εδώ από κάτι ειδικού. Δεν αναφέρει το ρεπορτάζ καν ποιοι ειδικοί το λένε, οπότε καταλαβαίνετε τώρα. Μετά τα 50, λέει, μην κάνετε ντους κάθε μέρα. Τι λες, αγάπη μου, τι λες στον κόσμο να μην κάνει ντους κάθε μέρα που μπαίνει στον ηλεκτρικό μέσα και βρωμάει, λες και είναι ευόθρος. Σε παρακαλώ. Η πιο ισορροπημένη προσέγγιση είναι, λέει, 2-3 ντους την εβδομάδα. Δεν πάτε καλά, ρε. Με το καθημερινό τοπικό καθαρισμό που χρειάζεται. Α, μασχαλίτσα και τα λοιπά.
4: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
0: Galaxy 92.
6: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

0: Διαφημίσεις.
1: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
2: Για μένα?
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
2: Τότε δεν στο κουλ.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ψάχνω κάτι ιδιαίτερο για την κρεβατοκάμαρά μου.
6: Κλασικό ή μεγαλική κουλτούρα?
5: Και τα δύο.
6: Τότε Κασιμάτης. Έπιπλα εποχής. Φινέτσα και ρομαντισμός. Έπιπλα Κασιμάτης.
7: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
8: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Libre Chanteau. Ελεύθερη καθώς τραγουδώ. Μια προσωπική εξομολόγηση της Όλγας Βενέτη σε ένα τραγούδι σταθμό στην καριέρα της. Ένα τραγούδι ύμνος στην ελευθερία και τη δύναμη της φωνής. Ακούστε το τώρα στο official κανάλι της στο YouTube. Το νέο τραγούδι Libre Chanteau της Όλγας Βενέτη κυκλοφορεί.
6: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
7: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
6: Τα πάντα.
7: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
8: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
9: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
8: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη.

0: Με τις περισσότερες επιτυχίες στη σειρά. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

0: Διαφημίσεις.
1: People have
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
4: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω?
5: Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
3: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
6: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
7: Εγώ πήγαινα σε γάμους στα Zeros. Από τότε έχουν να παντρευτούν, γνωστοί μου. Πήγαινα τότε, ήταν της μόδας οι μπουφέδες και έλεγαν, ξέρω,
8: το νούμερο 3, παρακαλώ το νούμερο 3 να περάσει να φάει.
7: Που είναι λίγο ξενέρωμα, δηλαδή λες και είσαι σε κάνα Luna Park. Αλλά είναι πρακτικό, γιατί περιμένει, εντάξει. Άμα είσαι το νούμερο 3 καλά, μέσα το νούμερο 23, τρώνε όλοι οι άλλοι, φουσκώνε, βάζουν εκεί το μαξι, πηγαίνουν, παίρνουν το πιάτο και γεμίζουν το πιάτο με πράγματα από τον μπουφέλες και είναι σε ξενοδοχείο στις διακοπές.
6: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
0: Galaxy 92.
9: Amazing music.

0: Okay.
1: Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Διαφημίσεις.
1: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
2: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
1: Για μένα?
2: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
1: Ε, τότε δεν στο κουλ.
2: Στην πόλη, αποκλείεται.
1: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
2: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
5: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
4: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιοταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
6: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
4: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
7: Εδώ και 2,5 αιώνες αναβαθμίζουν με αγγλικό στυλ φινετσάτα σαλόνια σε όλο τον κόσμο. Σήμερα μπορούν να μεταμορφώσουν και το δικό σας σαλόνι.
8: Χειροποίητοι καναπέδες Chesterfield. Βρείτε τους στα έπιπλα κασιμάτης.
9: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
8: Galaxy 92.

0: Διαφημίσεις.
1: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Θέλω κάτι ζεστό. Κάτι που να κάνει το σπίτι μου ευχάριστο.
3: Ο Κασιμάτης έχει τα πάντα.
4: Τα πάντα.
3: Από σαλόνια μέχρι διακοσμητικά που λες είμαι σπίτι μου. Έπιπλα Κασιμάτης.
5: Ακούστε τι έγινε σήμερα στο πρωινό του Galaxy 92 με το Βαγγέλη.
6: Έφαγε κράξιμο ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά Justin Trudeau. Γιατί λέει αντί να πάει στην πρεμιέρα του Καναδά στο Μουντιάλ, πήγε στην πρεμιέρα των Ηνωμένων Πολιτειών. Όμως εκεί τραγουδούσε η Κέιτι Πέρι, που είναι η νυν συντροφός του. Οπότε τον νυν σέρνει καράβι. Τι να πάει ο Justin Trudeau, να πάει στην Αμερική να αφήσει την Κέιτι να τραγουδάει μόνη. Επίσης δεν είναι νυν πρωθυπουργός, είναι πρώην πρωθυπουργός. Οπότε αφήστε τον άνθρωπο να πάει στο μωρό, να πούμε, θα πάει τώρα να δει τον Καναδά, ο οποίος δεν βλέπετε και όλες σοφάρισε στα τελευταία λεπτά τον. Δεν θυμάμαι ποιον έπαιζε, τη Βοσνία.
5: Βαγγέλης Χαρισόπουλος. Κάθε πρωί από τις 6 μέχρι τις 10 στον Galaxy 92.
7: Galaxy 92. Amazing music.

0: όλα τα αγαπημένα σου τραγούδια. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή. Galaxy 92.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον

0: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
1: Galaxy 92.

0: 24 ώρες την ημέρα. Από τους 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες Galaxy 92. Η συμμετοχή σου στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής έχει αξία. Αφιέρωσε λίγα λεπτά, δήλωσε αυτό που ακούς και κατοχύρωσε την επιλογή σου.

Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή. Galaxy 92.

0: με την περισσότερη μουσική στην Αθήνα. Από τις 92 ακριβώς και το Galaxy92.gr.
1: Galaxy 92.
2: Amazing music.

Απάντησε και εσύ στην τηλεφωνική έρευνα για τη μέτρηση ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αθήνας. Πες ότι ακούς Galaxy. Μην κλείνεις το τηλέφωνο στον αγαπημένο.

0: Θέλεις να μάθεις τα πάντα για τους διαγωνισμούς μας? Αναζήτησε τώρα το λογαριασμό μας στο Instagram Galaxy92FM. Ακολούθησε μας, ενημερώσου, λάβε μέρος, κέρδισε και ζήσε μαζί μας κάθε στιγμή.
1: Galaxy 92.